Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

μηνός καλοκαιρινού τα τελευταία 10 χρόνια ίσως. Από νωρίς χθες έχει ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Άλλες μένονται σε πολλά σημεία της χώρας, κατατρώγοντας και διαλύοντας το πράσινο απόθεμα της χώρας, την πνοή ζωής μας, αλλά και περιουσίες σε πολλά σημεία της πατρίδας. Στην Κρήτη, στο Ρέθινο, στην Εύβοια, στη Βιωτία, εδώ δίπλα μας στο Πόρτο Γερμενό. Μια κατάσταση που ζούμε κάθε χρόνο, λες και περιμένει κάποιος το σύνθημα όταν ξεκινήσει ο δυνατός άνεμος, να ξεκινήσει τη δουλειά του, την τρομερή και τη φοβερή, αυτό το πύρινο θηρίο. Δυστυχώς. Και όσα εναέρια μέσα να έχεις και όσες επίγειες δυνάμεις έμπειρες και εθελοντές και πυροσβέστες με αυταπάρνηση και ανθρώπους να χάνονται στο καθήκον από όλο αυτό το τη μάχη που δίνουν, όσους και να έχεις, δεν θα κατορθώσεις το πύρινο θηρίο να τα αντιμετωπίσεις όταν ο άνεμος τρέχει με 100 χιλιόμετρα.

Δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, όχι. Αλλά ίσως όταν τα πράγματα κινούνται έτσι και είμαστε στο ίδιο έργο θεατές ουσιαστικά κάθε χρόνο, να πρέπει να σκεφτούμε out of the box που λένε και οι Αμερικανοί. Μήπως μπορέσουμε και βρούμε μια καλύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών που συμβαίνουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι εύκολο. Βλέπετε τι συμβαίνει, τι συνέβαινε πριν κανιά 15 ημέρες στον Καναδά, πριν μια εβδομάδα στην Ισπανία, στη Γαλλία. Όταν ξεκινήσει είναι το θέμα, δύσκολο να το περιορίσεις. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Ελπίζω να έχουμε και καλά νέα. Το σημαντικό πρέπει να σας πω είναι ότι αυτή η μεγάλη βοήθεια που δίνουν τα εναέρια μέσα έχει ξεκινήσει ήδη να παρέχεται στα σημεία τα δύσκολα. Στο Πόρτο Γερμενό 6 Καναντέρ πριν από λίγο ξεκίνησαν τις ρήψεις. Και αυτό γιατί τόσο νωρίς και τόσο επισταμένα και εντατικά? Μήπως μπορέσουμε και προλάβουμε αυτό που λέμε το πικ που θα κάνει τις επόμενες ώρες ο άνεμος, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές, ο άνεμος εντείνεται, με αποτέλεσμα φυσικά να βρίσκει και πρόσφορο έδαφος πιο εύκολα η φωτιά. Θανάσα Θανασόπουλος απέναντί μου, κυρίες και κύριοι. Ο τάνταλος των ήχων, ο Τιτάνας, ο Άτλας. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880 για οτιδήποτε θελήσετε. Εμείς εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 και αμέσως μετά η Τζούλη Τσιγκά. Για 3 ώρες μαζί σας, Κίκη.

Και το σχολίαζα και το συζητούσα, έλεγα τι όμορφο που είναι εδώ το δάσος, δεν ξέρω, το μάτια σα, δηλαδή τι να πω, ας πούμε. Τι όμορφο που είναι εδώ το δάσος και τι πυκνό. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα κακό νέο και να το. Ούτε Κασάνδρα άμουνα. Δεν δάγκωνα τη γλώσσα μου. Πραγματικά δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι ευθύνομαι εγώ σε αυτό. Ούτε οι δυσυνδαιμονίες μας, αλλά το γεγονός ότι δυστυχώς θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε όλο αυτό. Γιατί θα πει κάποιος, μα είναι η κλιματική κρίση. Συγγνώμη παιδιά, εμείς εφέτος δεν είχαμε καμία έτσι περίεργη κατάσταση όσον αφορά το καλοκαίρι μας. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που είχαμε 40, έτσι, το οποίο είναι και peanuts για τους υπόλοιπους. Δηλαδή εμείς έχουμε ζήσει και 44 και 45. Δεν έχουμε ένα καλοκαίρι που να μην είναι βατό, έτσι, όπως λέμε, με βάση τις θερμοκρασίες πρέπει να έχουμε αυτόν τον καιρό. Ένα κανονικό καλοκαίρι είχαμε δηλαδή. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν κάθε χρόνο την πατρίδα συνεχίζονται και εφέτος. Δεν αποτελέσαμε εξαίρεση. Δυστυχώς αυτή η χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας και οι ευχές σας, ας ελπίσουμε να εις ακουστούν. Φαντάζομαι τι θα έχετε. Δεν θα είναι μια απλή καλημέρα αυτό που θα μας πείτε. Να σωθεί η πατρίδα, αυτό. Να σωθεί από όλο αυτό το πύρινο, από τον πύρινο Αρμαγεδόνα που κατατρώει τις σάρκες της. Να ξέρετε πάντως ότι η ελπίδα βεβαίως έγκυται στα ενέργεια μέσα. Ξεκινούν όντως οι πρώτες ρήψεις. Ωστόσο, η μεγάλη ελπίδα είναι από το μεσημέρι και μετά, που θα αρχίσουν σιγά σιγά, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, να εξασθενούν οι άνεμοι. Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί, το βλέπετε, το είδατε κι εσείς, το ακούσαμε δηλαδή, να λυσομανάει έξω από τα σπίτια μας ο άνεμος αυτός. Είναι άνεμος θυέλης. Δηλαδή, όταν ξεπερνάς τα 90-100 χιλιόμετρα, αυτά τα λεγόμενα τα ξεσπάσματα, γκάστ τα λένε οι Αμερικάνοι μετεωρολόγοι, αυτές οι ρηπές δηλαδή ξαφνικές, είναι ικανές να αλλάξουν την κατεύθυνση της φωτιάς μέσα σε δεύτερα, σε δευτερόλεπτα, και εκεί που η φωτιά είναι 300 μέτρα μακριά σου, ξαφνικά να έρθει δίπλα σου, και εκεί είναι και η μεγάλη παγίδα, και γι' αυτό το λόγο το 112 δουλεύει συνεχώς, έτσι, και στέλνει τον κόσμο να φύγει, να απομακρυνθεί από τα σημεία τα επικίνδυνα. Αλλά πραγματικά δεν αξίζει, αδέρφια μου, κανένα κτίριο, κανένα σπίτι, δεν αξίζει την ίδια μας τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχουμε φτιάξει τα σπίτια μας χωρίς να μοχθήσουμε, χωρίς να κοπιάσουμε εμείς οι πατεράδες μας, οι γονείς μας. Αλλά πραγματικά ακόμη και αυτοί που τα έφτιαξαν, και οι γονείς μας δηλαδή, θα μας έλεγαν σηκωθείτε φύγετε και ας γίνει παρανάλωμα του πυρός, δεν πειράζει, η ζωή μας έχει αξία, αυτό είναι τελικά. Αλλά φυσικά και η πολιτεία πρέπει να είναι υπεύθυνη για να προστατεύει όλα αυτά. Η πολιτεία είμαστε και εμείς όμως, και μην ακούσω κανένα σήμερα και πάει να κάνει ηλεκτροκόλληση, ας πούμε. Ούτε τσιγαράκι στην πλατεία δεν κάνουμε σήμερα. Και μην ακούσω κανένα και πει σήμερα, θα πάω βολτίτσα στη Βαριμπόπη, θα πάω στην Πάρνη, θα ανέβω στον Ημιτό να κάνω βόλτες. Εξυπακούεται ότι δεν πάμε σήμερα σε αλσίλια και δάση, παιδιά. Όχι γιατί, πρέπει να απαγορεύονται όλα αυτά, να έχουμε μειωμένη πρόσβαση, γιατί ξέρω εγώ για οποιοδήποτε λόγο, αλλά πολύ απλά για να ελαχιστοποιήσουμε τον όποιο κίνδυνο. Και φυσικά τους όποιους πονηρούλιδες, παύλα εγκληματίες, παύλα προδότες, παύλα αθύρματα και καθάρματα, να τους απενεργοποιήσουμε όσο γίνεται. Εντάξει, όχι ότι δεν θα βρουν την ευκαιρία, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, αλλά τουλάχιστον να μην τους δώσουμε την εύκολη δουλειά. Αν είστε σε κάποιο σημείο που είτε κινδυνεύετε, είτε υπάρχει ζήτημα, καταρχάς αυτό που όταν κινδυνεύουμε τι κάνουμε, 112, έτσι, κανένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, κανένα μέσο ενημέρωσης, μόνο εφόσον δεν έχετε άμεση ανταπόκριση, μόνο τότε.
Υπάρχουν

0: Ταλμένα όργανα που κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν καλά. Κατά βάση και κατά κανόνα. Εντάξει, τα μηνύματα έχουν έρθει και είναι καταιγιστικά. Εγώ αυτό που θέλω να πω κυρίως και να νομίζω ότι το ενστερνίζεστε κι όλοι, είναι να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, που κάποτε μια υπουργάρα τους έλεγε για τα βλαδόρους, λέει, τι κάνουν ωραία οι πυροσβέστες, τι κάνουν οι πυροσβέστες, πεθαίνουν στο πεδίο οι πυροσβέστες, τρεις μέρες μπορεί να είναι άϊπνοι οι πυροσβέστες, οι εθελοντές πυροσβέστες μπορεί να κάνουν το ίδιο, η πολιτική προστασία, όλοι αυτοί τι κάνουν, προσπαθούν να περιορίσουν αυτά που κάποιοι άλλοι ίσως προκαλούν, ίσως. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, αναγκαστικό, δεδομένο, και θα επανέλθουμε, αδέρφια. Θα τα δούμε όλα, εδώ παρέτσα. Ελπίζω όσο περνάει η ώρα τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Είχα προγραμματίσει να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα, με διακοπές, με πώς θα πάμε, ας πούμε, να κάνουμε οικονομικές διακοπές, με τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς για ακόμη έναν Αύγουστο, άλλα είναι αυτά που μας απασχολούν. Στο ίδιο έργο θεάτες κάθε χρόνο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Μια εφιαλτική νύχτα, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμενό. Με επιχειρήσεις εκένωσης. Μια νύχτα πολύ πολύ δύσκολη, με τις φλόγες να κατατρώνε δασικό πλούτο σε Βιωτία και Αχαΐα. Διαδοχικές εκενώσεις, όπως σας είπα, και επιχειρήσεις απεκλωβισμού. 5 και 12 τα ξημερώματα του Σαββάτου, το 112 ήχησε και στη Δόν Βρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη. Οι άνεμοι άλλαζαν φορά συνεχώς, έστρεφαν τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι, μεγάλοι ισχυροί εκατοντάδες πυροσβέστες στην μάχη, μεγάλη φωτιά μένονται και στις νερατζιές, μένεται στις μερατζιές της Αιγιάλιας, στην Αχαΐα, στο Νέο Ερηναίο και την Αραβωνίτσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή για άμεση εκκίνωση, ενώ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού, των Βιλίων, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος να συντονίζει την όλη επιχείρηση. Επιτόπου έσπευσαν ένα περιπολικό του λιμενικού, ένα πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και ένα ιδιωτικό σκάφος και υποδέθηκαν όσους δεν είχαν ήδη φύγει μετά από εντολή της πολιτικής προστασίας από την περιοχή. Λίγο πριν τα ξημερώματα είχε προηγηθεί μεγάλη αναζωπήρωση, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση, οθώντας τη φωτιά προς την παραλιακή ζώνη, ενώ ο κεντρικός δρόμος έκλεισε. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πόσες κατοικίες, πόσα κτίρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τα λιγότερα, γιατί η κατάσταση δεν είναι εύκολη ακόμη και τώρα, και παρά το γεγονός ότι έχει ουσιαστικά ξεκινήσει και η προσπάθεια των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Οι φλόγες έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα, στον Άγιο Βασίλειο, όπου η πυρκαγιά έφτασε έως την ακτογραμμή και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια. Είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διαθαλάσσης. 254 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την παραλία με τη συνδρομή πλοίου. Πρέπει να σας πω ότι ολόκληρη νύχτα ήταν ένας εφιάλτης με ένα πυροσβεστικό όχημα, σύμφωνα με και όσα είδαμε σε βίντεο πριν από λίγο στη τηλεόραση, να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες. Ευτυχώς. Ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο βρέθηκε σε ένα σημείο τώρα, σε ένα δρόμο, μεγάλο δρόμο, έτσι, δηλαδή μια απόσταση, τρεις λωρίδες είναι, 2,5 λωρίδες ο δρόμος αυτός, δάσος δεξιά, δάσος αριστερά, για να σας μεταφέρω την εικόνα. Παρόλα αυτά η φωτιά δεν... Ευτυχώς κατόρθωσαν και έφυγαν οι άνθρωποι από μέσα, έτσι. Από τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες, λένε οι μαρτυρίες. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι στο δρόμο που οδηγεί στο Πόρτο Γερμενό και δεν είναι και πολύ χαμηλά, αλλά δεν είναι και, ξέρετε, σε πάρα πολύ ψηλό σημείο, στα ψηλότερα του σημεία. Πρέπει να σας πω τώρα για τις υπόλοιπες πυρκαγιές. Όσον αφορά στο Ρέθυμνο, είναι καλύτερη εικόνα, αλλά δεν έχει λήξει ο συναγερμός στο Νότιο Ρέθυμνο. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να συνδεθούμε με τον Αντένα Δυτικής Κρήτης και τον συνάδελφό μας, τον Δημήτρη τον Σκουλούδη, για να μας δώσει την εικόνα, να δούμε αν είναι τα πράγματα καλύτερα. Πάντως, στο Πόρτο Γερμενό τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ένα ελικόπτερο, τηλεοπτικά το μεταφέρω, ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον, να προσεγγίζει το σημείο, προφανώς κάνει κατόπτευση για να δώσει στη συνέχεια, να κάνει συνέχεια τη ρήψη. Η κύρια μάχη πρέπει να δοθεί φυσικά από τον αέρα. Είναι ικανή η πυροσβεστική, η εναέρια πυροσβεστική δύναμη να δώσει ισχυρό χτύπημα στο πυρηνό θηρίο, αλλά δεν μπορεί να το κατανικήσει αν δεν πέσουν οι άνεμοι. Αν οι άνεμοι δεν ενιωθούν, δεν εξασθενίζουν, το επόμενο διάστημα θα έχουμε μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

0: Για να σας δώσω να καταλάβετε τι αναμένουμε σήμερα καιρικά, Αττική και Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι πεντάβαθμος η κλίμακα. Το προηγούμενο διάστημα ήμασταν στην 3. Από χθες 4-5 σήμερα, που σημαίνει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν πρόκειται να βελτιωθεί εάν δεν, όπως σας είπα, πέσουν οι άνεμοι. Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, η Δυτική Ελλάδα, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, τα Χανιά και το Ρέθινο, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, συμπεριλαμβανομένες της Κύρου, η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ροδόπη και ο Εύρος μαζί με τη Σαμοθράκη, καθώς και οι Κυκλάδες, είναι σε αυτό που λέμε Red Code. Έτσι. 4-5. Τώρα, θα πει κάποιος, ρε παιδί μου, γιατί δεν δούλεψαν όσο έπρεπε τα ενάέρια μέσα χθες? Γιατί πολύ απλά, ακόμη και τα ενάέρια μέσα δεν είναι αυτό που λέμε παντός καιρού. Είναι για σχετικά ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά όταν τα πράγματα φτάσουν σε επίπεδο θύελλας, δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να πετάξει. Δεν υπάρχει, και γι' αυτό γιατί πολύ απλά πάνω από την περιοχή που μένεται μια πυρκαγιά, το μικροκλίμα που δημιουργείται και οι αναταράξεις των ανέμων και το πόσο έτσι διαφορετικά κινούνται σε σχέση με το τι μπορούν να περιμένουν οι πιλότοι, προκαλεί και το μεγάλο πρόβλημα και φυσικά και το μεγάλο κίνδυνο για τους πιλότους, οι οποίοι πολλές φορές με αυταπάρνηση, πρέπει να το πούμε, ουσιαστικά αγνοούν τον κίνδυνο και ρίχνονται στη μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούν. Αλλά δεν θέλουμε άλλους ήρωες, δεν θέλουμε, πραγματικά σας μιλάω, δεν θέλουμε άλλους ήρωες.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη.

Επίσης να σας πω ότι κατά την διάρκεια της νύχτας είχαμε και μια σεισμική δόνηση, όχι εδώ στην Ελλάδα, στην Νάπολη, στην Ιταλία, η οποία ναι μεν ήταν μικρή, αλλά δεν, αν δείτε τις εικόνες, πραγματικά τρομακτική σεισμική δόνηση, παιδιά. 4,7 Ρίχτερ, αλλά έχουμε τραυματίες, ζημιές, αποκατολίσθηση. Έγινε ένας χαμός πραγματικός, γιατί ήταν μέσα σχεδόν κοντά στην πόλη, δηλαδή πολύ δίπλα στην πόλη, και με πολύ επιφανειακός. Ξέρετε, εκεί είναι ο Βεζούβιος, που δεν αστείευεται. Καταέρευσε βουνοπλαγιά και καταστράφηκαν διάφορα οχήματα. Εκεί αυτό είναι το λιγότερο. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Γενικά τρομοκρατήθηκαν οι Ναπολιτάνοι από τη σημερινή αυτή δόνηση. Είναι επί των επάλξεων και το, επί των επάλξεων, έτσι, σε γρήγορση έχουν κληθεί από την πολιτική προστασία εκεί. Εντάξει, δεν είναι μόνο άνεμος. Έχουμε και υψηλή θερμοκρασία, έτσι. Δηλαδή πάει 37 βαθμούς. Να, πεις.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Μαμάκο. Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσένα αδερφέ. Ο Γιώργος, κλικιά καλημέρα, όμορφο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο, ναι, αλλά δυστυχώς ταραγμένο αγαπητέ Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ή Θεόδος να βοηθήσει να σταματήσει αυτό ο τόσο δυνατός άνεμος, λέει η Αλεξάνδρα. Μακάρι. Καλημέρα. Να σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες. Όταν πήρε λέει φωτιά στο μάτι, 14 μποφόρ είχε, αλλά κατά τα άλλα λέει ο Τσίπρας τους έκαψε. Τώρα λέει μιλιά, μέχρι το Χαϊδάρι πήρε φωτιά, καλή δύναμη. Κάτσε τώρα, άμα κάτσουμε να κάνουμε τους απολογισμούς και να κάτσουμε να δούμε τι φταίει, τι δεν φταίει, τι έγινε, τι δεν έγινε. Με το τι έγινε, ας πούμε, τι γίνεται στο Πόρτο Γερμενό, δεν τα δούμε αυτά τώρα. Αυτά, ό,τι συγκρίσεις θέλετε να κάνετε, αδέρφια, εσείς εκεί έξω, και ό,τι κριτική θέλετε να κάνετε, ας την κάνουμε όταν θα τελειώσει η μάχη αυτή που δίνεται. Αλλά εδώ δεν θα πούμε ότι ξέρεις κάτι, στο μάτι δεν είχε, ας πούμε, είχε 14 αποφόρες, εδώ έχει 10 και δεν είναι. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τους νεκρούς, αφήστε τα παιδιά αυτά τώρα. Δεν είναι η ώρα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: βγαίνουν και μας λένε ότι είμαστε έτοιμοι για την αντιπυρική περίοδο και κάθε χρόνο και για το ότι απέμεινε από τα δάση μας. Πάντα επιμηθείς είμαστε, παρά προμηθείς. Καλή δύναμη σε όλους όσους δοκιμάζονται, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, έτσι είναι. Το θέμα είναι, βέβαια, πάνω απ' όλα, το θέμα είναι να μπορέσουμε να σκεφτούμε, να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, να μην έχει τον κλασικό τρόπο σκέψης. Όταν έχουμε καταστάσεις οι οποίες βλέπουμε ότι κάθε χρόνο δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, έτσι, να σκεφτούμε, να δούμε τι είναι αυτό που θα μας κάνει πιο αποτελεσματικούς. Φωτιές θα έχουμε. Θα έχουμε πάντα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε, όχι ότι είναι εύκολο, βλέπετε εδώ τώρα, έτσι, υπάρχουν πυρκαγιές, ας πούμε, στον Καναδά, οι οποίες και έκανε μέρες, ή στην Ισπανία ή στη Γαλλία. Δεν είναι τα συγκεκριμένα πολύ έτσι προηγμένα κράτη. Βεβαίως και είναι προηγμένα κράτη και έχουν και μηχανισμούς πολύ δυνατούς και τα λοιπά. Αλλά πολύ απλά, αδέρφια, όταν είναι δύσκολες καταστάσεις πρέπει να τις προλαβαίνουμε βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί άμα ξεκινήσει ο χαμός, τώρα παραδείγματος χάρη ο κύριος Νίκος Καντέρες, ο άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ο βασικός άνθρωπος που μάθαμε, ας πούμε, μαθαίναμε τον καιρό από, τι να πω τώρα, με εγκυρότητα για δεκαετίες ολόκληρες, θα μας πει πολύ απλά ότι όταν ξεκινήσει αυτό το τέρας του κάθε Αύγουστο, οι λεγόμενες ετησίες που αναφέρει και ο Όμηρος, δηλαδή το Μελτέμι ή τέλος πάντων αυτός ο πολύ δυνατός άνεμος που συναντάμε κάθε Αύγουστο, όχι μόνο, και Ιούλιο, στην πατρίδα, δύσκολο να τον αντιμετωπίσει. Καλημέρα κύριε Καντέρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Συντηρνή, σε εσάς και τους ακροατές. Δόξα Θεώ, καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Παρακολουθώ τα καιρικά φαινόμενα.
0: Τα παρακολουθείτε και έτσι μας δίνετε. Ακούστε. Και εμάς τη γνώση σας τη μεγάλη.
1: Την εξήγηση που δεν έδωσε κανείς έως τώρα, τι συμβαίνει. Πρέπει κανείς να ξέρει γιατί συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Ακούστε λοιπόν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα που θα αφορά την Αττική θα συνεχίσει σήμερα όλη την ημέρα γιατί θέλω να κρατήσει και αύριο. Είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία μπορεί να τη βγάλει κανείς όταν έχει την εμπειρία και όταν έχει παρακολουθήσει. Είναι λοιπόν τον καιρό για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Για να είμαι λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Νομίζω, αυτό έπρεπε να είναι προς εξέταση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κανάλι, ένας καναλισμός, θα έλεγα, εντός παρενθέσεως του καιρού, που ξεκινάει από την Κάριστο, περνάει Καβοντόρο, έρχεται λοιπόν απέναντι εδώ στις Αττικές, στις ακτές της Ανατολικής Αττικής και επεκτείνεται και μέσα στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται μόνο από αν είχαμε τη ραδιοπόληση θα ήταν εμφανέστατο, αλλά πιστεύω ότι σε ύψος περίπου 1500 μέτρα σε αυτή τη στάθμη των 850, δεν είμαι λέω λεπτομέρειες, πρέπει να υπάρχει ένας βορειοανατολικός άνεμος από 0,30 με 0,40 μοίρες. Mm-hmm. Ένταση εδώ είναι το πρόβλημα, είναι 30 ή είναι πάνω από 35 ακόμα. Που υπάρχει μια σταθερότητα και αυτός λοιπόν ο καναλισμός είναι ο οποίος θα κρατήσει σήμερα όλη την ημέρα και θα δίνει ρηπές ανέμου.
0: Όταν λέτε καναλισμούς, κύριε Καντερέ, είναι δηλαδή, σαν δηλαδή, ένας διάδρομος ανέμου.
1: Ακριβώς. Ας το πω έτσι. Ένας διάδρομος ανέμου που αφορά τις συγκεκριμένες περιοχές, mm-hmm. οι οποίες έχει σχέση. Τι άνεμος επικρατεί σε αυτή τη στάθμη και λίγο. Mm-hmm.
0: Αυτός ο άνεμος τώρα στα ανώτερα στρώματα, τι είναι, βορειοανατολικός?
1: Θα σου είπα, 0,30 μοίρες, 0,40. Είναι βορειοανατολικός.
0: Άρα μελτέμι, λοιπόν, έτσι. Μελτέμι.
1: Είναι μελτέμι. Είναι μελτέμι. Το μελτέμι ήταν αυτό το οποίο μας απασχολεί. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή τελικά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτός ο άνεμος ο οποίος μόνο με τις ραδιοβολήσεις μπορεί να ξέρουμε. Είναι
0: αλλά δεν γίνονται. Μας το έχετε πει αυτό, ότι δεν γίνονται ραδιοβολήσεις.
1: Λοιπόν, πώς λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε, μας έβγαλε τώρα στα.
0: Γιατί δεν γίνονται, κύριε Καντερέ? Είναι ακριβό, λοιπόν, δεν έχουμε όργανα.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν γίνονται. Ένα άλλο θέμα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα να ξέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε κρίσιμες ώρες, τι ακριβώς σημαίνει και τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Εγώ έχω κρεματίσει για 25 χρόνια σε συσκέψεις που γινόταν ενώπιση του καλοκαιριού κλπ. Λοιπόν, αυτή η ιδιαιτερότητα όμως αυτή τη στιγμή μπορούμε να την βεβαιώσουμε πράγματι. Διότι τα μοντέλα μπορεί να λένε οτιδήποτε, αν δεν λαμβάνονται υπόψη όμως τις λεπτομέρειες, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Εγώ πιστεύω ότι το φαινόμενο αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα και να δούμε και πώς θα είναι αύριο και αν μπορούμε να το δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Το μελτέμι είναι γνωστό, εν πάση περιπτώσει μας ήρθε το κύριο μελτέμι λίγο νωρίς φέτος, είναι για τέταρτη ημέρα σήμερα που έχουμε 8 και 9 που φορευήκα μέσα στον Καποντόρο, θα συνεχίσει και αύριο για να πέσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να τα εξετάζουμε στη βάση τους και άνθρωποι μπορούν να ξέρουν και να δώσουν πληροφορίες.
0: Κύριε Καντερέ, στη φωτιά δημιουργείται μικροκλίμα, έτσι, γιατί εντάξει, ξέρουμε
1: αυτά είναι γνωστά, αυτά είναι γνωστά και βέβαια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Αν δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει, θα τρέχουμε αριστερά και δεξιά.
0: Ναι. Μπορούσε να προβλεφτεί όλο αυτό ότι θα είναι ισχυρό. Και έχω ακούσει κάποιους, δηλαδή μετεωρολογική υπηρεσία, ακούω ότι από το μεσημέρι σήμερα θα αρχίσει να εξασθενεί. Εσείς δεν βλέπετε εξασθενείς όμως λόγω αυτού του φαινομένου που μας είπατε, του καναλισμού.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει περισσότερο. Αλλά αυτό για να τεκμηριώσω έπρεπε να έχω όμως και την πληροφόρηση. Έπρεπε να έχω την παρατήρηση αυτή για να τεκμηριώσω. Ναι. Τώρα απλώς σας μιλάει η εμπειρία, αυτά που ξέρω και που θυμάμαι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αν είχα όμως αυτή την εμπειρία, όταν δεν το κάνει η μετεωρολογική υπηρεσία, λοιπόν, γιατί δεν γίνονται ραδιοβολήσεις, να το πω ευθέως. Δεν υπάρχει ένας εφοπλιστής να δώσει 5 δεκάρες να πάρουν ραδιοβολήσεις. Έλεος. Ρίχνουν τόσα χρήματα αριστερά και δεξιά. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει για να προχωρήσει, τι ακριβώς σημαίνει για να. Προχωράς και η πολιτεία, τι κάνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τι κάνουν οι μετεωρολόγοι που είναι στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και ούτω καθεξής. Έτσι.
0: Κύριε Καντερέ, τι χρειάζεται η μετεωρολογική υπηρεσία για να είναι ακριβής? Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Αλλά
1: εάν. Η μετεωρολογική υπηρεσία, που δεν είναι μετεωρολογική υπηρεσία, είναι διαλυμένη υπηρεσία. Τι να πω εδώ. Εγώ τα λέω με πόνο καρδιάς τόσα χρόνια. Έχω ασχοληθεί με αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, και το λέω λοιπόν καρδιάς,
0: δεν έχει στελέχη, δεν έχει όργανα ή απ' όλα. Δεν έχει απ' όλα.
1: Και όργανα δεν έχει και προσωπικό δεν έχει και παραμελημένοι είναι. Είναι παραμελημένοι. Το θέμα είναι η πρόληψη. Δεν είναι η κατάσταση, είναι η πρόληψη.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Γιατί.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα η μέρα και τι άλλα φαινόμενα θα έχουμε. Λοιπόν.
0: Μακάρι να μην επαληθευτείτε. Εγώ πραγματικά το εύχομαι.
1: Μακάρι να μην επαληθευτώ. Εγώ θέλω να μην επαληθευτώ, αλλά το φοβάμαι και το διαλέω από χθες. Και γι' αυτό βγήκα να σας το πω και εσάς, μια και κατά συγκυρία πήρα το τηλέφωνο.
0: Πάντα σας συμβουλευόμαστε, κύριε Καντερέ. Πάντα, γιατί έχετε και την τεράστια εμπειρία και είστε ένας άνθρωπος στον οποίο η γνώμη μετράει ιδιαίτερα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο. Τεράστια εμπειρία. Εύχομαι καλή συνέχεια και να τα πούμε.
1: Μακάρι να πάνε κατευθείαν όλα σήμερα.
0: Μακάρι.
1: Ειδικά σας λέω, ειδικά για την Αττική. Ειδικά για την Αττική και όπου αυτό το φαινόμενο και διακαναλίζεται και εν πάση περιπτώσει σαν καταβάτες και προφανώς οι άνεμοι μας ενδιαφέρουν οι ρηπαίες άνεμοι. Το τι θα γίνει πάνω στην Πεντέλη και είναι βέβαια και αυτό το τι είναι οι τιμές. Και οι ρηπαίες όμως του ανέμου φαίνονται μόνο από αυτή την κατεύθυνση. Τι ακριβώς υπάρχει σε αυτή τη συγκεκριμένη στάση. Είναι 0,30, είναι 30 ή κόμμα, είναι 35 ή κόμμα, είναι 25, είναι 40. Είναι αυτή η λεπτομέρεια την οποία δεν μπορώ να την τεκμηριώσω για να δω τι θα γίνει.
0: Ευχαριστώ,
1: γιατί πολύ φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Έρχεται και ο κάψης την άλλη εβδομάδα μην τυχόν ξανά έχουμε πάλι φαινόμενα ισχυρού μελτεμιού. Έτσι, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Πέρυσι ο Αύγουστος, ας το πω γι' αυτό, είχε 8 ημέρες με απαγορευτικό και δεν είχε καθόλου καύσωνα. Φέτος τι θα κάνει ο Αύγουστος, ο οποίος είναι ένας μήνας επικίνδυνος πάντα, γιατί έχουμε την παρουσία των κυρίων ετησίων, τα μελτέμια δηλαδή αυτά τα πολύ δυνατά, τα οποία είναι και το μεγάλο πρόβλημα.
2: Ευχαριστώ κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Στα 43 λεπτά μετά τις 7 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση πάνω από τις Φλόγες σήμερα πετάμε. Και μπορεί εδώ στην Αττική να είναι το τελευταίο 24ωρο που ανησυχούμε ιδιαίτερα. Και δεν ανησυχούμε απλά βέβαια. Αλλά αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Στην Κρήτη όμως και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εφιαλτική για τέταρτη μέρα σήμερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλώδη, που είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχη, καλημέρα στους ακροατές. Τέταρτη μέρα.
0: Τέταρτη μέρα.
1: Τέταρτη μέρα. Τέταρτη μέρα. Χωρίς να έχουμε πάλι κάποιο νέο ότι ωραία, τελείωσε, δόξα τω Θεώ. Ίσα-ίσα που έχουμε ακόμα εστίες φωτιάς, παραμένουν οι 300 και πλέον πυροσβέστες στην περιοχή.
0: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι εξουθενωμένοι τώρα, τέταρτη μέρα.
1: Όχι, το εξουθενωμένοι το χρησιμοποιούμε δημοσιογραφικά, αν θέλουμε να μιλήσουμε κυριολεκτικά, είναι πεθαμένοι. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ανάσα, δεν έχουν κάτσει 10 λεπτά να ξεκουραστούν. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί, όλοι ασταμάτητα. Δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει αυτό, να μην έχει κοιμηθεί 4 μέρες.
0: Θυμήθηκα νωρίτερα κάποια υπουργάρα από αυτούς που κάθονταν στα γραφεία κάποιου χαρτογιακά, ο οποίος έλεγε ότι είναι ταυλαδόροι. Τα θυμάσαι αυτά. Γιατί σε έχει πάει εμπειρότατος, Δημήτρη.
1: Το Παναγία μου, δόξη τω Θεώ, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Να
1: το πάρουμε τους.
0: Που χάνονται και στις Φλόγες, έτσι ζουν οι άνθρωποι.
1: Η πλάκα είναι να τους στείλεις για μία ώρα εκεί πέρα, γιατί υπεύθυνοι, ανεύθυνοι εντός εισαγωγικών, πάνε εκεί πέρα, κάνουν μία δήλωση και πάνε μετά στο σπίτι τους. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Έτσι.
1: Τα νέα δεν είναι καλά και για σήμερα. Άκουγα πριν για τις μετεωρολογικές προβλέψεις που δεν είναι στάνταρ και όλα αυτά και εδώ πέρα περιμένουμε 3,5 μέρες, 4, για να δούμε εάν καταφέρουμε, έχουμε 4 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα που ουσιαστικά περιμένουν, κάθονται. Ο καιρός είναι πάλι κακός, 10 μποφόρ έχουμε και περιμένουμε να μας κάνει λίγο το χατήρι. Μπάς και σηκωθεί, γιατί μιλώντας και με τον κύριο Τσαπάκο που είναι ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, εάν σηκωθεί έστω και για μία ώρα τα εναέρια μέσα, η φωτιά στο Ρέθυμνο θα έχει τελειώσει.
0: Αλλά δεν είναι δυνατόν όταν έχει δεκάρι δεν μπορεί να πετάει τίποτα, έτσι.
1: Να σου πω, τηλέμαχη, ποιο είναι το παράδοξο, το ρωτάω. Δεν γίνεται με τίποτα, γιατί ειδικά χθες και προχθές που η πυρήνη λέλαπα ήταν μεγάλη, λέω δεν γίνεται με τίποτα και μου εξηγούσανε αυτό που έλεγε στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν μπορεί να πάει να βάλει νερό, δεν μπορεί να πλησιάσει.
0: Κυματισμός, έτσι, δεν μπορεί να φορτώσει.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που δημιουργείται το κάνει να μην μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να σηκωθεί ένα αέριο μέσο. Εάν μου έλεγε ο αντιπεριφερειάρχης, έχουμε τη δυνατότητα έστω για 1 με 2 ώρες να σηκωθούν τα εναέρια, το Ρέθυμνο πλέον θα είναι καλά.
0: Δημήτρη Σκουλούδη, έχουν περάσει, είμαστε ήδη στην τέταρτη μέρα που η φωτιά καίει στο Ρέθυμνο. Υπάρχει έτσι μια εικόνα, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα τώρα που έχουν καεί.
1: Είναι κατά μήκος, σκεφτείτε 100 χιλιόμετρων. Σκέψου τα 100 χιλιόμετρα είναι μια πορεία. Δηλαδή να θέλεις να το κάνεις με το αυτοκίνητο.
0: 100 χιλιόμετρα να το δούμε στην Αττική είναι τεράστιο. Πόσο είναι μάλλον στην Κρήτη που. Εντάξει, νησί είναι ρε παιδί μου, το μεγάλο νησί, αλλά νησί, αλλά δηλαδή ένα νομό έχει κάψει έτσι.
1: Είναι 100 χιλιόμετρα, είναι ουσιαστικά από άκρη ως άκρη του Ρεθύμνου, αν το πας στο μήκος του. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ευτυχώς έχουν αρχίσει από τώρα οι καταγραφές σε ζημιές. Έχουν γίνει καταγραφές σε όσα σπίτια. Δεν μπορείς να μείνεις. Υπάρχουν προβλήματα ουσιαστικά ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες, ώστε η περιφέρεια να μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που καταστραφήκανε. Τα αίτια τώρα των πυρκαγιών σήμερα έχουμε 10 η ώρα να πάει στον ανακριτή ο υπεύθυνος Ρεθύμνου της ΔΕΔΙΕ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι τώρα 2 μέρες η πυροσβεστική που ψάχνει τα αίτια της πρώτης μεγάλης φωτιάς για να το στέλνει στον ανακριτή δεν είναι καθόλου τυχαίο, έτσι.
0: Δεν γίνεται για το Θεέ Αθήνα, θέλω να πιστεύω. Υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια αιτία, σοβαρή, έτσι, κάποια απόχρωση, ένδειξη.
1: Γιατί έγινε σύλληψη χθες, σύλληψη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, οπότε...
0: Υπάρχουν στοιχεία.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και από εκεί και πέρα,
0: Πάντως, Δημήτρη, να σου πω κάτι τώρα. Ναι, ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, ναι, έχουμε ακούσει για διάφορους και έχουμε δει, δηλαδή, να βάζουν φωτιές και επίτηδες και με αμέλεια και όλα αυτά. Αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι να σκάνε διάφοροι μετασχηματιστές της ΔΔΕ, του ΔΔΕ, τέλος πάντων, κτλ. Εάν δεν. Δυστυχώς είναι βέβαια τεράστια το έργο και δαπανηρό. Δεν έχουμε έτσι, ένα υπογειοποίηση των καλωδίων. Θα τα ζούμε αυτά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και το θέμα είναι με τη ΔΔΕ. Ότι τους κατηγορούν ουσιαστικά με δόλο. Ο δόλος ποιος είναι, δεν είναι ότι πήγαν και χαλάσανε τα ξέρουν κάτι καλωδία. Αλλά όταν δεν συντηρήσεις κάτι το οποίο είναι σε μια περιοχή το οποίο θα αρπάξει αμέσως εάν υπάρξουν σπινθήρες, ουσιαστικά όταν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Να συντηρήσεις αυτές τις μικρές παγίδες πυρκαγιών είναι θεωρητικά μπορεί να το δεχτεί ο άλλος ως δόλο.
0: Ξέρεις τι άλλο, αναρωτιέμαι Δημήτρη Σκουλούδη. Αναρωτιέμαι το εξής. Ωραία. Δεν μπορούμε να τα υπογειοποιήσουμε ακόμα γιατί είναι τεράστιο το κόστος. Πολύ ωραία. Ωραία δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Εκεί όπου διέρχονται αυτές οι γραμμές, μέσα από το δάσος, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες ικανές έτσι ώστε αν σκάσει ένας διαολεμένος, συγγνώμη το λέω και έτσι, μετασχηματιστής, να μπορέσει ας πούμε λόγω της αντιπυρικής ζώνης που θα έχουμε φτιάξει να αποφευθεί όλο αυτό.
1: Αυτό είναι που συζητάμε τώρα, ότι όλοι δεν θέλουν να αναλάβουν τι. Το κόστος. Μόλις φτάσουμε στο διατάφτο που έχει να κάνει με το κόστος, όλοι κάνουν πίσω. Γιατί δεν θέλει να πληρώσει ΔΔΕ, δεν θέλει να δώσει ο ένας, δεν θέλει να δώσει ο άλλος. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα όμως στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Και θα λέμε πάλι ποιος φταίει, γιατί δεν έγινε έτσι. Γιατί να μου το θυμηθείτε ότι και του χρόνου.
0: Τα ίδια θα.
1: Του χρόνου, ναι, θα έχουμε πάλι τα ίδια και θα λέμε γιατί. Θα σου λέω τι λέμε και δεν ξέρω.
0: Θα
1: μου λέει Δημήτρη, τι έγινε.
0: Έχω βαρεθεί τη ζωή μου. Από το 92 που έχω ξεκινήσει, ας πούμε, να είμαι στο πίσω από ένα μικρόφωνο, λέμε τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν γίνεται προσπάθεια. Δεν λέω ότι δεν τα αφήνουμε έτσι στη μοίρα του όλα. Αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως πρέπει να σκεφτούμε out of the box που λένε οι Αμερικάνοι για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά.
1: Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι τώρα 4 μέρες αντί να κάθομαι να ακούω παραπολιτικά, να βγαίνει ένα ζευγάρι να μου λέει πόσο ωραία περνάει στην Πάτμο που είσαι σε κάποιο ωραίο μέρος. Είμαστε 4 μέρες να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Πολεμικό ρεπορτάζ δίνεις. Πολεμικό ρεπορτάζ δίνεις.
1: Αυτό είναι. Εδώ θέλω.
0: Δεν είναι κανονικότητα τώρα. Κάθε Αύγουστο τα ίδια έχουμε.
1: Δεν είναι, δυστυχώς.
0: Και πάλι καλά που δεν έχουμε και χειρότερα δηλαδή. Γιατί τα έχουμε ζήσει τώρα στο παρελθόν. Τα χειρότερα δηλαδή. Και φυσάμε και το γιαούρτι, αλλά εδώ προκειμένου έχουμε μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, τι να λέμε. Σου είπα Τετάρτη, έλεγα πριν Τετάρτη, είχα πάει στο πρώτο Γερμανό για μπάνιο. Και έλεγα τι όμορφα που είναι εδώ, ρε παιδί μου, τι ωραίο το δάσος κτλ. Λέω μην τύχει και έχουμε κανένα τέτοιο εδώ, γιατί είναι παρθένια περιοχή. Και να το. Και είχε καεί πάλι το 9, έτσι. Να ξέρεις.
1: Το 9, έτσι.
0: Και το 9. Δηλαδή.
1: Είχαμε το ίδιο ταυτόχρονα την Τρίτη το μεσημέρι που κάνουμε εδώ πέρα εκπομπές. Δηλαδή, εμείς αναμεταδίδει ο Αντένας Δυτικής Κρήτης τα παραπολιτικά και κάνουμε ταυτόχρονα τις τοπικές εκπομπές. Λέγαμε ότι η Κρήτη τώρα για 3 χρόνια είναι ουσιαστικά ασφαλής με την έννοια ότι δεν είχαμε περιστατικά. Και με το που το είπαμε κι εμείς, τι το θέλαμε, έγινε. Έγινε. Αυτό πάει να πει όμως ότι όποτε νιώθεις σιγουριά, τόσο το χειρότερο είναι.
0: Έχεις δίκιο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε παρακαλέσω οτιδήποτε ας πούμε καινούριο έχεις να είμαστε σε επαφή έτσι ώστε να ενημερώσουμε και εμείς μέσω του Αντένα Δυτικής Κρήτης που είναι ο σταθμός που πραγματικά έτσι δίνει τον τόνο στη Μεγαλόνησο να ενημερωτικά και όχι μόνο να δώσουμε έτσι την εικόνα γιατί πρέπει να μεταφέρουμε και την εικόνα και την αγωνία των ανθρώπων εκεί όλων σας και εδώ στο Αθηνό κεντρικό κράτος που λέμε, μπας και μπορέσουμε έτσι και δώσουμε και εμείς μια μικρή χείρα βοηθείας και κατορθώσει να γίνει κάτι καλύτερο.
1: Εμείς έχουμε πει ότι από την πρώτη στιγμή ότι θα διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή το πρόγραμμα των παραπολιτικών, να ενημερώσουμε μόλις πετάξει το πρώτο εναέριο μέσο, οι ακροατές μας θα είναι οι πρώτοι που θα το ενημερωθούν.
0: Δημήτρης Κουλούδης, Αντένα Δυτικής Κρήτης, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, μηνύματα πολλά. Καλημέρα από Αιγιάλια. Αυτή τη στιγμή 4 αεροπλάνα επιχειρούν στη φωτιά και στο σημείο που κατεβαίνει στην περιφερειακή εθνική οδό. Το χωριό Αραβωνίτσα έχει κενωθεί. Καλή συνέχεια, λέει, χωρίς φωτιές και ένα ελικόπτερο. Τη συμπληρώνει ο Μιχάλης. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα και στο Σάκη το Χατζάρα. Καλό μήνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνετε μηνύματα είτε στο inbox της εκπομπής στο radio papakiparapolitika.gr είτε μέσα από τα social media, τα προσωπικά social media. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Θα είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Τι να πω, κρίμα, λέει η Νικολέτα. Ο Γιώργος Ορασούλης μας στέλνει φωτογραφία από το Ρέθυμνο, αλλά από την παραλία και από την παραλία που βλέπει προς Αιγαίο. Λέει καλημέρα, καλό μήνα, κουράγιο σε όλους τους πυρόπληκτους. Η σκέψη μας είναι μαζί σας, λέει ο Γιώργος Σορασούλης από το Ρέθινο. Στο ξενοδοχείο εργάζεται, έτσι. Δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε και στο μεσούσης της τουριστικής περίοδου. Ναι. Λοιπόν, οι εικόνες, παιδιά, από το πρώτο Γερμενό, από σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Να βλέπεις την περιουσία του άλλου να γίνεται πραγματικά στάχτη και από καΐδια. Και σπίτια τα οποία έχουν φτιαχτεί με μόχθο προφανώς.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
5: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
6: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
5: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλά.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω. Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, υπάρχει το ευχάριστο ότι η φωτιά στο Προσίλ και στο Πόρτο Γερμανό δεν είναι μέσα τώρα στο, μέσα στο, στον αστικό ιστό, ο οποίος βέβαια έχει αρκετά δέντρα, πρέπει να σας πω. Από την άλλη πλευρά όμως καίει στο δάσος, καίει αυτή την ώρα, κατακαίει, κατατρώει το δασικό πλούτο της, της περιοχής εκεί, και όχι μόνο, σε πολλά σημεία γίνεται αυτό, δυστυχώς. Το φοβερό ποιο είναι τώρα, έχει μια εικόνα με ένα στήλο, του ΟΤΕ είναι ο στήλος αυτός, ξύλινος, ο οποίος από τον άνεμο δεν είναι καμένος, είναι καμένος, όχι, όχι, καίει, κάτω χαμηλά, καίγεται, κάτω χαμηλά καίγεται. Και αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, σε χώρους και σε περιοχές όπου υπάρχει τέτοιο ζήτημα, γιατί να μπαίνουν ξύλινες κολόνες, ας πούμε. Δηλαδή, θα μου πεις λεπτομέρεια, αλλά σημαντική λεπτομέρεια, τι να πω, τέλος πάντων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από τους επιστήμονες που και αυτοί συμβάλλουν και συνδράμουν έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Κύριε Γιάνναρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σοδερνέ, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, το συζητούσαμε και με τον κύριο Καντερέ νωρίτερα. Υπάρχουν αυτά τα γκάστ, τα λεγόμενα 10 μποφόροι ρηπές, ας πούμε, ανέμου, οι οποίες είναι πολύ πολύ δυνατές και πολύ ισχυρές. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και όταν μένεται μια πυρκαγιά, δημιουργείται και ένα μικροκλίμα το οποίο εντείνει την κατάσταση και την κάνει πολύ χειρότερη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν φιελώδεις βόρειοι άνεμοι, υπάρχουν ρηπές του ανέμου, υπάρχει αλληλεπίδραση του ανέμου με την ορειογραφία της περιοχής, υπάρχει αλληλεπίδραση της φωτιάς με τη βλάστηση και την τοπογραφία. Όλα αυτά καθορίζουν το πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα ξεπολυθεί μια πυρκαγιά, και δυστυχώς από την Τετάρτη, όλες αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο, υπάρχουν όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται, ώστε αν κάπου μπει μια φωτιά, να λαμβάνει τις διαστάσεις που δυστυχώς είδαμε και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και στη Λέσβο, τώρα στις δύο πυρκαγιές στη Βιωτία, στην Αχαΐα, μια άλλη πυρκαγιά στην Αργολίδα. Ωστόσο, εάν μου επιτρέπετε, η πολύ σημαντική συζήτηση που πρέπει να ανοίξει είναι το γιατί ξεκινήσανε αυτές οι πυρκαγιές. Μπορεί να ακούγεται πολύ αφελής η ερώτησή μου, αλλά έχουμε δύο επιλογές. Και θα συζητάμε για τον κακό μας τον καιρό και το κλίμα, τα οποία έχουν όντως αλλάξει και όντως βοηθάνε περισσότερο τη φωτιά, αλλά δεν βάζουν αυτά τη φωτιά. Δεν ξεκίνησε καμία πυρκαγιά επειδή απλά φυσούσε ή επειδή απλά έχουμε υψηλές.
0: Κύριε Γιάνναρε, επίσης να συμβάλλω σε αυτό που λέτε, λέγοντας ότι το ξέρετε πολύ καλύτερα, φέτος δεν είχαμε κανένα τρομερό καλοκαίρι με 45 βαθμούς να επιμένουμε.
1: Όχι,
0: για εβδομάδες.
1: Έτσι,
0: είχαμε ένα κανονικό καλοκαίρι.
1: Μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες, με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα ότι κινηθήκαμε σε ένα κοντά στο κανονικό καλοκαίρι, με κάποια διαστήματα λίγο πιο θερμά. Δεν είχαμε δηλαδή μια κατάσταση όπως είχαμε το 2021 ή όπως ακριβώς ή όπως φέτος είχαμε. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, ήταν ακραία η έντασή τους κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, αλλά αυτό από μόνο του δεν αιτιολογεί το να έχουμε ενάρξη πυρκαγιών. Το σημαίνει αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι βαθύτατα κοινωνικό το πρόβλημα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από την εποχή του Ομήρου ξέρουμε για τις αρχαίες αιτησίες, το Μελτέμι όπως λέμε, κατοπινά. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Δηλαδή είναι γνωστό χιλιάδες χρόνια τώρα ότι αυτές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες που έχουμε τον Αύγουστο. Αλλά δυστυχώς έχουμε αποτύχει σε αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των πυρκαγιών στη χώρα μας.
0: Πόσο δίκιο έχετε. Λέγαμε να σκεφτούμε out of the box.
1: Στο επίπεδο της κοινότητας θα πρέπει να πάμε. Να αρχίσουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους, να μάθουμε και από αυτούς, να εκπαιδεύσουμε και να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τις κοινότητές μας. Μπορούμε να αποφύγουμε, είμαι απολύτως βέβαιος, ότι μπορούμε, αν το κάνουμε αυτό σε βάθος χρόνου, πώς να αποφύγουμε πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών. Από ανθρώπους
0: τώρα
1: που θα κάψουν ξερόκλαδα, από αυτούς που θα κάνουν ηλεκτροσυγκολίες, από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
0: Εγώ θα ήθελα σε περιοχές που είναι πολύ επίφοβες και πλούσιες σε φυσικό περιβάλλον και επίφοβες για πυρκαγιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω την τοπική αυτοδιοίκηση να μην κάνει φεστιβάλ πολιτισμού, να το κάνει και αυτό αν γίνεται, αλλά κυρίως να δώσει αυτό που είπατε εσείς, την εκπαίδευση σε όλους τους κατοίκους. Τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Πώς δηλαδή και εμείς οι ίδιοι μπορούμε το ίδιο μας το σπίτι να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι τέλος πάντων υποτυπώδες, υποτυπώδες.

0: δομική παιδεία. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αποκτήσουμε παιδεία διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Ξεκινώντας από τα σχολεία, τα παιδιά μας μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι, όπως γίνανε δάσκαλοι για να φοράμε τη ζώνη στο αυτοκίνητο, όπως γίνανε δάσκαλοι για το τι κάνουμε σε ένα σεισμό. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να γίνει και με τις πυρκαγιές. Και σε ό,τι αφορά το να αποφύγουμε τις ενάρξεις, δεν πετάμε το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο, δεν να κάνουμε μπάρμπεκι όταν φυσάει, δεν πάμε να κάψουμε, αλλά και σε ό,τι αφορά το τι κάνουμε όταν υπάρχει μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή μας.
1: Πρέπει να αντιληφθούν και οι δημοτικοί άρχοντες ότι ο ρόλος του δημοτικού άρχοντα δεν είναι να μαζεύει τα σκουπίδια μόνο. Πλέον οι Δήμοι, όντας και Μητροπολιτικοί, έχουν περισσότερες ευθύνες και μεγαλύτερες δυνατότητες, τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν, μεγαλύτερες δυνατότητες, περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τομείς της καθημερινότητας που μπορούν να αποβούν μοιραία αν δεν προσέξουμε πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι και οι πλημμύρες. Έχουμε θρηνήσει ανθρώπους στο παρελθόν. Και πολύ φοβάμαι ότι επειδή δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Μετά, δηλαδή το ξεχνάμε τη μάνδρα. Κάποια στιγμή θα τα βρούμε μπροστά μας πάλι όλα αυτά και θα λέμε για το κακό το ριζικό μας και την κακή την τύχη μας. Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Όχι, κύριε Σαββαρνέ, υπάρχει στην επιστήμη της ψυχολογίας ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς και το βιώνουμε κάθε καλοκαίρι. Και σας καταθέτω και την προσωπική μου άποψη. Το βιώνουμε κάθε καλοκαίρι όπου έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, το ενδιαφέρον του κόσμου κορυφώνεται.
1: Έτσι.
0: Κορυφώνεται και φταίμε το ενδιαφέρον και από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Και
0: στη συνέχεια, μόλις περάσουν 5-10 μέρες, το έχουμε ξεχάσει εντελώς. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ειδικά και για τις πυρκαγιές, ότι δεν είναι ένα εποχικό φαινόμενο, μπορεί να μην έχουμε μεγάλες πυρκαγιές το χειμώνα, αλλά η διαχείρισή τους δεν ξεκινάει 1η Μαΐου. Ξεκινάει από όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδο.
1: Έτσι.
0: Θα πρέπει να δουλεύουμε το δάσος. Θα πρέπει να δουλεύουμε τα δασικά κάψιμα. Θα πρέπει να κάνουμε ασκήσεις στις κοινότητες για το πώς εκτενώνουμε. Έτσι. Για το πώς το αναφέρατε προηγουμένως. Για το πώς προστατεύουμε το σπίτι μας. Γιατί όλοι όσοι μένουμε δεν θα έπρεπε να έχει έρθει το κράτος να επιβάλλει με νόμο τον καθαρισμό.
1: Απλό τώρα από τη ΔΔΕ, έτσι, ή από τους αρμόδιους τέλος πάντων της τηλεφωνικής εταιρείας. Μπορεί να είναι μέσα σε δάσος, να είναι ξύλινη στήλη, ας πούμε, ακόμα ξύλινη στήλη του ρεύματος ή του. Δεν θα έπρεπε κάτω καταρχάς από τους μετασχηματιστές να υπάρχει μια ικανή, ένας ικανός χώρος που να συνθέτει μια αντιπυρική ζώνη. Δηλαδή πράγματα τα οποία, εντάξει, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Απλά αναρωτιόμαι, ας πούμε, είναι τόσο φοβερό, ας πούμε, να υπάρξει στην έναρξη, πριν την αντιπυρική περίοδο, ένας καθαρισμός σε τέτοια σημεία. Βάλαμε τώρα στους ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Όντως έχουν ξεκινήσει κάποιες φωτιές από τα οικόπεδα. Αλλά θεωρώ ότι οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει από το δάσος. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι περνούν τα καλώδια πάνω από δασικές περιοχές, δεν πρέπει να φροντίσουν να καθαρίσουν τα σημεία που εν δυνάμει μπορεί να γίνουν αιστείες φωτιάς λόγω και παλαιότητας του δικτύου. Αναρωτιέμαι.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, απλά θα σας πω που είναι το πρόβλημα. Ξέρετε να μου πείτε πόσες πυρκαγιές και ποιες ακριβώς εκτός από αυτές που έχουν βγει δημόσιες στη δημοσιότητα έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο? Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό συντηρεί ένα ομιχλώδες τοπίο. Και μέσα σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο δεν μπορούμε να εντοπίσουμε μια ακρίβεια το πού ακριβώς υπάρχει πρόβλημα, το πόσο μεγάλο είναι ενδεχομένως το πρόβλημα και επομένως, όπως το περιγράψετε πολύ ωραία από την αρχή, να πάμε στοχευμένα να κάνουμε μέτρα. Γιατί για παράδειγμα το να συζητάμε ότι πρέπει να υπογειοποιηθεί το δίκτυο είναι αδιανόητο. Δεν μπορούμε να πάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο της χώρας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Είναι τεράστιο το κόστος.
0: Μπορούμε όμως στοχευμένα, εάν ξέρουμε ποσοτικά. Ναι. Όλοι μας, όχι απλά μόνο για μεγάλες πυρκαγιές όπου βγήκε σαν είδηση ότι ξεκίνησε από το δίκτυο. Για τις πυρκαγιές με ειλικρίνεια. Ο σκοπός δεν είναι να κατηγορήσουμε κάποιον. Ο σκοπός είναι να δούμε πού έχουμε το πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι και στοχευμένα να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Εδώ δεν είναι θέμα του κυβέρνησης. Εδώ είναι θέμα εθνικής στρατηγικής. Δηλαδή πρέπει να, κατ' εμέ, απόψη μου είναι ότι θα πρέπει εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα και φυσικά με το συντονισμό της κυβέρνησης να καθίσουν σαν τραπέζι και να εκπονήσουν, να δουν όλες τις διαφορετικές απόψεις.
0: Το έχουμε αυτό το εργαλείο, κύριε Σαββαρνέ.
1: Το έχουμε.
0: Ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας που ψηφίστηκε πριν από κάποιους μήνες προβλέπει δεκαετές πλάνο ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Ήταν προφανώς πολύ μικρό το διάστημα από την ψήφιση του.

0: μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου για να τρέξουν όλα. Αλλά έχουμε, θέλω να το ξαναγνωρίζω στον κόσμο, έχουμε το εργαλείο πλέον, έχουμε τον νόμο. Επομένως από την επόμενη μέρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να τον εφαρμόζουμε, γιατί ξαναλέω, ήταν πολύ σύντομο το διάστημα και δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει καμία κυβέρνηση, όχι τη συγκεκριμένη, καμία κυβέρνηση για το ότι δεν πρόλαβε, ας πούμε, μέσα διάστημα ενός μήνα να εφαρμόσει όλες τις πολύ χρήσιμες διατάξεις που έχει ο νόμος.
1: Μακάρι,
0: αλλά μακάρι, αν τις εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα, θα έχουμε δεκαετές πλάνο διαχείρισης, θα έχουμε προδιαγεγραμμένη καύση, θα έχουμε βόσκηση, θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στο να διαχειριστούμε τον κίνδυνο των πυρκαγιών.
1: Έτσι. Τώρα, εν προκειμένου, κύριε Γιάνναρε, η πρόβλεψη είναι ότι οι άνεμοι δεν πρόκειται να κοπάσουν σήμερα.
0: Όχι, δυστυχώς όχι. Και σήμερα ήδη έχουν ξεκινήσει να ανεβάζουν ένταση. Ναι. Θα παραμείνουν στα 6 με 7 και τοπικά στα 8 μποφόρ με ρηπές πάνω από τα 90 και τοπικά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μείνουμε με αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες μέχρι και το μεσημέρι. Κάποια μικρή υποχώρηση θα υπάρξει σε γενική κλίμακα από το απόγευμα και μετά. Ωστόσο, είμαστε πλέον σε τέτοιες συνθήκες εφλεκτότητας και έχουμε έναν τόσο καταπονημένο δασοπεδοσβεστικό μηχανισμό που και η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη. Και από εκεί και μετά φαίνεται ότι μπαίνουμε σταδιακά μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα βρισκόμαστε δηλαδή σε πιο θερμές συνθήκες. Οπότε, ακόμη και με 4 και με 5 μποφόρ άνεμο, θα είναι πολύ εύκολο για τη φωτιά να κινείται γρήγορα και να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
1: Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να μην έχουμε περαιτέρω πυρκαγιές περισσότερες, γιατί θα είναι και το καιρικό σκηνικό το επόμενο διάστημα θα τις ευνοεί. Ευχαριστώ, κύριε Γιάνναρε.
0: Να
1: τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. We'll be right back.

Είναι μια κατάσταση, αδέρφια, τόσο τραγική να βλέπεις τη φωτιά τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Να βλέπεις η φωτιά να καίει ακριβώς δίπλα από το σπίτι. Να ετοιμάζεται να μπει μέσα στο σπίτι, μέσα στο χώρο της κατοικίας. Δίπλα να έχουν αρπάξει κάδι των σκουπιδιών, φωτιά. Να απομακρύνονται κακήν κακώς τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά από το σημείο, γιατί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Να βλέπεις τα σπίτια να καίγονται μπροστά σου. Να μην υπάρχει κανείς εκεί. Έναν άνθρωπο είδα πριν από λίγο, από μόνος του πήδηξε τα κάγκελα και πήρε ένα λάστιχο και προσπαθεί να σβήσει αυτό το πύρινο θηρίο. Κυρίες και κύριοι, που κατατρώει ό,τι υπάρχει γύρω του, τα πάντα. Είναι εικόνα όχι απλά αποκαρδιωτική, είναι εικόνα που σε κάνει να θρυνείς πάνω από τα αποκαίδια και να θρυνείς για αυτό που έρχεται, γιατί το σπίτι δεν έχει καεί ακόμα. Τώρα θα καεί. Περνάει ένα πυροσβεστικό όχημα, φέρνει από μπροστά, δεν είναι, προφανώς είναι άδειο από νερό και γι' αυτό δεν μπορεί να παρέμβει. Βέβαια είναι εικόνες πραγματικά. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό είναι μέσα στις αυλές των σπιτιών, μέσα στα σπίτια. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του για να σωθεί με τις οδηγίες των αρχών και η περιουσία του έχει δοθεί βορά στο πύρινο θηρίο. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτού του ανθρώπου τώρα να βλέπει το σπίτι του να καίγεται. Δεν θα ήθελα. Ο Σπύρος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο μόνος υπεύθυνος για τις πυρκαγιές είναι το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια όλες οι πυρκαγιές σταματάνε στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν μέσα, δεν υπάρχει προσωπικό. Βάζουν πολίτες να καθαρίσουν τα εντός και δύο οικόπεδά τους με πρόστιμο αν δεν το κάνουν. Αν εγώ ανάψω μπάρμπεκιου και πιάσει φωτιά θα με πάνε μέσα. Αλλά το ΔΔΕ, γιατί δεν τον υποχρεώνουν να κάνει συντήρηση του δικτύου? Φυσικά επειδή είναι υπέτη, ας τους βάλουν να πληρώσουν αποζημίωση. Ρωτήστε λίγο τις επόμενες ημέρες τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό τι πιστεύουν για τις φωτιές στην περιοχή τους. Μάλιστα. Παρακάτω. Η κυρία Λίνα Γεωργίου. Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι αυτή η καλημέρα, κύριε Σαντορίνη, θέλω να μας πείτε τα εξής. Όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους σε περιοχές με βλάστηση, οι Δήμοι οργανώνουν περιπολίες επί 24 ώρου. Δεν το ξέρω. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι Δήμοι οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι ή έχουν προσωπικό ή τέλος πάντων έχουν καλύτερο σχέδιο και να τους οργανώνουν. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο, την φύλαξη των δασών με έναν τρόπο στην Εύβοια, ας πούμε, όταν υπηρετούσα στο τάγμα των πεζών αυτών στη Χαλκίδα τότε, τώρα δεν είναι στον Άγιο Θωμά, στο 575 τάγμα πεζών αυτών στη Χαλκίδα, θυμάμαι ότι είχαμε για διάφορες περιοχές εβδομαδιαία περίπου πυρ ασφάλειας και εποχούμενα και σε αυτοκίνητο δηλαδή, αλλά και πεζά, δηλαδή ομάδες 8-10 πεζοναυτών με τις οποίες οργώναμε τη Βόρεια Εύβοια. Δεν είχατε φωτιές τέτοιες τότε, θα μου πει κάποιος. Βεβαίως και είχαμε. Αλλά θεωρώ ότι μια χείρα βοηθείας τη δίναμε. Ευχαριστώ για το μήνυμα, κυρία Γεωργίου. Ο κύριος Αντώνης Λαμπρόπουλος. Καλημέρα, λέει, αληθινή ιστορία. Χειμώνα στην Αυστραλία και βρίσκομαι στο μοναδικό βουνό της Νέας Νοτίου Ουαλίας, τα Blue Mountains. Περιμένοντας να παραλάβω το αυτοκίνητό μου από το σέρβις, χαζεύω από την κοινοτική βιβλιοθήκη ορεινού χωριού τον ορίζοντα και βλέπω πυκνό καπνό στο βάθος. Ρωτάω τον υπάλληλο και μου λέει ότι είναι η προετοιμασία για το καλοκαίρι. Έφτιαχναν αντιπυρικές ζώνες. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε ξύπνοι, ατακαδόροι, τα πάντα για να μην κάνουμε τη δουλειά. Κατά τα άλλα, όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια. Και μας ενοχλεί που φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό. Πικρό το γέλιο, καταλαβαίνετε. Ο κύριος Δημήτρης Καλιοντζής. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα από τις φωτιές. Από τη Λεμεσό της Κύπρου είναι ο κύριος Καλιοντζής και μας στέλνει τις καλημέρες του. Και εκεί, έτσι, και εκεί της φιλής, το δικό μας. Έτσι, το έχουμε και οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες, το έχουμε. Όλο. Έτσι, από την Κύπρο είσαι, είτε από την Κρήτη είσαι, από οπουδήποτε είσαι, τα γνωστά ζητήματα και τα προβλήματα. Δυστυχώς.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω έτσι να επιχειρούν αέρια μέσα. Ενώ αρχικά ξέραμε ότι θα επιχειρήσουν, τουλάχιστον δεν τα βλέπουμε στην τηλεόραση τώρα, στην εικόνα που έχουμε. Δεν ξέρω αν έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα για το Πορτογερμενό. Το σίγουρο είναι ότι επιχειρούν αυτή την ώρα στην Αιγιάλια. 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για εκένωση των οικισμών Αραβωνίτσα και Νέος Ερηναιός. Υπάρχει ακόμα βέβαια πυρκαγιά εκεί. Έχει δοθεί εντολή να επιχειρήσουν τα 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι τόσο ισχυρός ο άνεμος που μας έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Σκουλούδης, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Θα κάνουν στο πεδίο τις περισσότερες φορές. Δηλαδή προσπαθούν να ξεκουραστούν μία, δύο, τρεις ώρες και στη συνέχεια ξανά μπαίνουν στη μάχη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, καταπονεί το προσωπικό. Δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την ασφάλειά τους και για την υγεία τους. Γιατί φανταστείτε ένας άνθρωπος να επιχειρεί για 12, για 14 ώρες συνεχόμενα.
0: Και να κάνει διάλειμμα 3 ώρες.
6: Ποια είναι τα αντανακλαστικά του. Όχι, ποια είναι τα αντανακλαστικά του. Όση επαγγελματική εμπειρία να έχει, όση γνώση και να έχει, όσο ζήλο και να έχει, δυστυχώς τα φυσικά αντανακλαστικά του τον εγκαταλείπουν σιγά σιγά. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και πρέπει να υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους με ανάλογη διοικητική υποστήριξη, με διοικητική μέρημνα και να δίνουμε τη δυνατότητα να ανανεωθεί και να ξεκουραστεί το προσωπικό αυτό που επιχειρεί. Δυστυχώς δεν το επιτρέπουν οι καταστάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και υπάρχει κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα και από περιοχές που δεν έχουν πυρκαγιές, έρχονται δυνάμεις να βοηθήσουν σε περιοχές που έχουν πυρκαγιές. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
0: Ναι. Σημαίνει ότι αν υπάρξει φωτιά στην περιοχή όπου κάλυπταν οι άνθρωποι που έχουν φύγει, σημαίνει ότι για να γυρίσουν πίσω θα περάσει ένα διάστημα. Δηλαδή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι όλη η ιστορία αυτή. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή, τι προσωπικό θα πρέπει να έχουμε για να και μέσα για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες πυρκαγιές αυτού του είδους. Τρομερές πυρκαγιές όπως στο Πορτογερμενό τώρα, ας πούμε.
6: Εδώ είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Θα πρέπει να ξεφύγουμε σαν αντίληψη γενικά από την αντιμετώπιση.
0: Ναι.
6: Πρέπει να πάμε στην πρόληψη, στην προκαταστολή, και στην αποκατάσταση, να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία έτσι ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα συμβάντα.
0: Ναι. Κύριε Διαμαντή, γιατί... να σας ρωτήσω κάτι.
6: Παρακαλώ.
0: Που να έχει να κάνει με τις φωτιές που ξεκινούν στο δάσος. Δεν ξέρω τι ποσοστό είναι αυτό, αν εσείς το ξέρετε, και οφείλονται, ξέρω εγώ, σε κάποια βλάβη μετασχηματιστή, μια έκρηξη μετασχηματιστή, ένα καλώδιο που σπινθυρίζει, κάτι τέτοιο. Εκεί υπάρχει μια συνεννόηση, δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα έρχεται να πει, ή η δασική υπηρεσία έρχεται να πει στον ΔΔΕ, κύριοι, εδώ υπάρχει αυτό, το περνάει το καλώδιο σας, εσείς υποχρεούστε, όπως το κάνουμε εμείς οι ιδιώτες, πρέπει να το κάνουμε στα οικόπεδά μας, εσείς υποχρεούστε να φτιάξετε μια αντιπυρική ζώνη 100-150 μέτρα, δεν ξέρω πόσο, από το σημείο που διέρχεται το καλώδιο.
6: Αυτά τα έργα γίνονται. Υπάρχουν και μπορείτε να το παρατηρήσετε. Όλα τα δίκτυα και το ΑΔΜΕ και το ΔΔΕ έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε καθαρισμό των δικτύων τους κάτω από τις υποδομές τους. Μην φανταστείτε ότι καθαρίζει όλο το δίκτυο που περνάει με γραμμή κάτω από τις υποδομές τους και να καθαρίζουν και να γίνεται κλάδευση των δέντρων έτσι ώστε να μην είναι κοντά στο δίκτυο.
0: Ναι.
6: Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Αφενός μεν και κύρια γίνεται για την προστασία του ίδιου του δικτύου, για να μην καταστρέφεται το δίκτυο από τις πυρκαγιές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δίκτυο παίζει πολύ μεγάλη σημασία ακόμα και για την παροχή νερού στους πυροσβέστες. Γιατί οι γεωτρείς όλες δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα που παίρνουν νερό. Άρα το πρώτο πράγμα που είναι για να προστατεύεται το δίκτυο, και το δεύτερο πράγμα είναι να μην προκαλούνται πιθανότητες κάποια βλάβη στο δίκτυο ή κάποια αστοχία να προκαλέσει μια πυρκαγιά.
0: Στο Ρέθυμνο έχουμε σύλληψη ανθρώπου του ΔΔΕ, υπευθύνου του ΔΔΕ. Και για να γίνει η σύλληψη και να είναι μια προσαρμογή, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, τέλος πάντων. Δεν φταίει ο άνθρωπος, δεν το ξέρουμε.
6: Το θέμα διερευνάται.
0: Ακριβώς.
6: Δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις είναι.
0: Άλλη
6: το
0: ερώτηση.
6: Έχουμε δει και σε παλιότερες περιπτώσεις.
0: Ναι.
6: Μην ξεχνάμε ότι το δίκτυο, είτε είναι το ΔΔΕ είτε είναι το ΑΔΜΕ, περνάει σε όλες τις περιοχές.
0: Έτσι.
6: Δηλαδή, ό,τι φωτιά και να δούμε, θα έχουμε ένα δίκτυο δίπλα.
0: Σωστά.
6: Δεν σημαίνει ότι το δίκτυο
0: ότι ευθύνεται. Σίγουρα.
6: Δεν σημαίνει ότι και το δίκτυο δεν πρέπει να ελεγχθεί.
0: Γι' αυτό είπα.
6: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Αν ξέρουμε σε τι ποσοστό ευθύνεται η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος.
6: Σύμφωνα με μια ανακοίνωση που έβγαλε ο ΔΔΕ χθες, το 1% των πυρκαγιών αποδίδεται σε σφάλματα του δικτύου ή αστοχή του δικτύου.
0: Κύριε Διαμαντή, κάτι άλλο, στρατηγέ μου. Δεν ξέρω, επειδή πρέπει πραγματικά, έχοντας περάσει δεκαετίες αντιμετωπίζοντας τα ίδια προβλήματα και ζητήματα, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο καλύτερη αντιμετώπιση, ίσως είναι καλύτερη αντιμετώπιση, λίγο καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά δεν έχουμε βρει την μπανάκια στο πρόβλημα και εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Από την άλλη πλευρά, μήπως πρέπει να σκεφτούμε εκτός πλαισίου πλέον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να σκεφτούν οι Δήμοι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο, να κάνουν μια πολιτιστική εκδήλωση λιγότερη, δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις λιγότερες το καλοκαίρι και να αφιερώσουν χρόνο για την εκπαίδευση των πολιτών. Επίσης, αν οι πολίτες οι ίδιοι, όταν κατασκευάζουν ένα σπίτι το οποίο μπορεί να κάνει 200-300.000 ευρώ η κατασκευή του, να δίνουν και κάποια χρήματα για να προστατεύσουν την περιουσία τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα έλεγα να υποκαταστήσουν το κράτος. Από την άλλη πλευρά όμως.
6: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που θέτεται είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Για δύο λόγους. Για πρώτον και κύριο, ότι δεν μπορούμε εμείς σαν πολίτες να αγνοούμε τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, όταν η πυρκαγιά, ειδικά στα μεσογειακά κλίματα, είναι συνυφασμένη με το περιβάλλον και με το κλίμα. Είναι μέρος του περιβάλλοντος και του κλίματος η πυρκαγιά, δυστυχώς, στα μεσογειακά κλίματα. Και το βλέπουμε, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Αμερική, Καλιφόρνια, Αυστραλία, που είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, το φαινόμενο αυτό των πυρκαγιών και των μέγα πυρκαγιών έχει μια πολύ συχνή εμφάνιση. Άρα πρέπει να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ότι είναι ένα δεδομένο. Αυτό το δεδομένο λοιπόν πρέπει να το διαχειριστούμε, γιατί δεν μπορούμε να το εξαφανίσουμε. Αφού λοιπόν πρέπει να το διαχειριστούμε, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά που είπατε προηγουμένως. δηλαδή ενεργοποίηση των πολιτών, ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, προστασία στα σπίτια μας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από το 2023 υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση που υποχρεώνει όλες τις υποδομές, σπίτια, εργοστάσια, ό,τι υποδομή φανταστείτε, ναι, είναι σε 300 μέτρα από το δάσος, ναι, να παίρνει μέτρα για την προστασία του από τις δασικές πυρκαγιές.
0: Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά, κύριε Διαμαντή, όταν λέμε μέτρα?
6: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά τρία πράγματα. Πρώτον, διαμόρφωση του περιβάλλοντος γύρω από την οικία. Πρέπει να έχει τρεις ζώνες, η οποία η πρώτη θα είναι απόλυτα ασφαλής, αυτή που είναι σε απόσταση 3 μέτρα, δηλαδή να μην έχει δέντρα να κουμπάνε πάνω στα σπίτια, να μην έχει ακαθαρσίες, να μην έχει ξηρά χόρτα. Η δεύτερη είναι 5 μέτρα, όπου πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα βλάστησης, αλλά να είναι αραιή, χωρίς να είναι πυκνή, χωρίς θαμνώδη βλάστηση. Και η τρίτη είναι στα όρια του οικοπαίδου, ή 10 μέτρα. Εδώ λοιπόν, εκεί υπάρχει μια υποχρέωση, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες εντάσεις, να δημιουργείται ένα τυχείο ενός μέτρου ύψους γύρω-γύρω από την υποδομή. Αυτό πρακτικά είναι λίγο δύσκολο να γίνει και αδύνατο και πολύ...
0: Δαπανηρό.
6: Δαπανηρό, χωρίς να προσφέρει αντίστοιχα ωφέλη. Γιατί οι πυρκαγιές οι δασικές κυρίως έρχονται επικόρυφα, έρχονται από ψηλά, έρχονται με τον άνθιμο, δεν έρχονται έρχουσες.
0: Άρα και ειδικά με τα πευκοδάση που έχουμε, ναι, ακόμη και μέσα στον ιστού του ναυτικού.
6: Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει μια πρόβλεψη, η οποία να λέει ότι πρέπει να γίνεται μια αποψήλωση και μια αντιπυρική ζώνη γύρω-γύρω, αν θέλετε, από το οικόπεδο, ναι, που θα μας προσφέρει αυτή την προστασία από τις έρπουσες πυρκαγιές να πλησιάσουν. Ναι. Στη συνέχεια, το δεύτερο πράγμα που προβλέπει, εκτός δηλαδή από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, το δεύτερο πράγμα που προβλέπει είναι κάποια μέτρα παθητικής πυροπροστασίας. Δηλαδή κουφώματα, ανοίγματα και όλα αυτά να είναι κλειστά και πυράντοχα, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει μέσα η φωτιά, μάλιστα, στο σπίτι. Και το τρίτο πράγμα που προβλέπει είναι κάποια μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας. Δηλαδή από την ανάλογα ένα απλό λάστιχο βρύσης έξω που να μας δίνει, εγκατάσταση συστημάτων ποτίσματος που θα γίνεται στις κρίσιμες ώρες, κάποιες αντλίες που θα μπορούν να μας δώσουν νερό είτε από πισίνες, είτε από δεξαμενές, είτε από τέτοια πράγματα. Δυστυχώς αυτή.
0: Αυτό το έχουμε αφήσει τελείως το κομμάτι. Δηλαδή, έχω δει κάποια σπίτια, έτσι, μεγάλα σπίτια, τώρα πλούσια σπίτια, παραδείγματος χάρη στο Σχοινιά, που περιμετρικά έχουν κάποια τέτοια, έτσι, πυροσβεστικά μέσα, τα οποία, εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι ένα έξοδο, αλλά όταν ο άλλος έχει μια περιουσία 200-300 χιλιάδων, το να δώσει, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιάδες για να σώσει το σπίτι του και με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό. Όταν τα έχεις αυτά τα χρήματα.
6: Συμφωνούμε απόλυτα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχεις κάνει προβλέψεις στην κατασκευή, γιατί τα περισσότερα έχουν γίνει και πριν από την εφαρμογή αυτή του νόμου, της κοινή πολιτική απόφαση, θα πρέπει τώρα πρόσθετα να πάρουμε κάποια μέτρα ενεργητικής προστασίας. Να έχουμε κάποιο σύστημα να καθαρίζουμε το περιβάλλον, να έχουμε κάποιο σύστημα να βρέχουμε, να ποτίζουμε, να βάζουμε κανονάκια, αν είναι αρκετά, έχουμε τη δυνατότητα, γιατί είναι λίγο πιο ακριβά τα κανονάκια αυτά. Άρα λοιπόν το δεύτερο είναι αυτό, για να προστατευτούμε. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται σχετικά με την ασφάλιση όλων αυτών.
0: Ναι.
6: Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλα βάρη σε ασφαλιστικές εταιρείες, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε ότι δεν παίρνουν τέτοια συμβόλαια.
0: Σωστά.
6: Γιατί σου λέει σε μια περιοχή που θα γίνει καταστροφή και θα καούν και θα μουρθούν ξαφνικά 100 σπίτια για να αποζημιωθούν, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος δεν είναι προβλεπόμενο. Και τα ασφάλιστα που μπορεί να ζητήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να τα ανταποκριθούν οι πολίτες.
0: Κάτι άλλο, κύριε, θα σας ρωτήσω.
6: Να ξαναδούμε λίγο το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης. Με τη συμμετοχή όμως του κράτους.
0: Ναι.
6: Δεν μπορεί το κράτος να βάλει υποχρεωτική ασφάλιση και μετά να πει εγώ δεν γλίτωσα και δεν πληρώνω αποζημιώσεις.
0: Ναι. Σωστά. Και θα πρέπει, εντάξει, υπάρχουν πάντα οι εκτόσεις μέσω των υπολείπων, έτσι, φόρων που υπάρχουν. Θα μπορούσαν να υπάρχουν φοροεκτόσεις. Ξέρουμε δηλαδή τι έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να ακολουθηθεί η ίδια πεπατημένη. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με κάτι άλλο τώρα. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε δήμο ο οποίος κινδυνεύει από πυρκαγιά. Δήμοι δηλαδή οι οποίοι είναι πράσινοι δήμοι. Σε αυτούς τους δήμους έχουν εκπονηθεί από πριν σχέδια αντιμετώπισης πυρκαγιάς εκενώσεων και όλων αυτών. Δηλαδή πώς θα αποφεύγουμε και τα λοιπά, μετά και τα γεγονότα που είχαμε στο μάτι.
6: Θα πρέπει να πούμε ότι οι Δήμοι έχουν ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα, έχουν φτιάξει και τα δίκτυα, έχουν και τους ΟΣΠΑΙ, ΟΣΠΑΠ, όλα αυτά τα δίκτυα τα οποία επικουρούν τους Δήμους, και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη και υποχρέωση να φτιάξουν το σχέδιο Ιόλαος. Το οποίο σχέδιο Ιόλαος, σύμφωνα με τις προτροπές και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην τελευταία επικαιροποίησή του και έκδοση, οι Δήμοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν και σχέδιο εκένωσης οικισμών και περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε δασικές πυρκαγιές. Με βάση την επικινδυνότητα όπως αυτή βγαίνει από την σχετική μελέτη.
0: Ναι.
6: Άρα λοιπόν τα σχέδια και η υποχρέωση αυτή των Δήμων υπάρχουν. Θα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι Δήμοι προσπαθούν να είναι σε μια καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τρία πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους Δήμους. Το πρώτο είναι ότι το προσωπικό δεν είναι ποτέ αρκετό. Άρα τι στηρίζουν, στηρίζονται στις εθελοντικές ομάδες. Άρα αυτό που θα πρέπει να καλλιεργηθεί και θα πρέπει να στηριχθεί είναι ο εθελοντισμός που επικουρεί του Δήμου και την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι ένα κίνημα το οποίο στην Ελλάδα πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί ακόμα στον επόμενο. Γιατί ο εθελοντής είναι ένας πολλαπλασιαστής πυροπροστασίας στην κοινωνία μας.
0: Παλαϊκή άμυνα στη φωτιά χρειαζόμαστε μάλλον, κύριε Δημαντή. Αυτό είναι ο στρατηγέ μου. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και καλή δύναμη βέβαια στους ανθρώπους πυροσβεστικής που δίνουν σκληρή μάχη, κυρίες και κύριοι. Σκληρή μάχη με τις φλόγες. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα στον Πόρτο Γερμενό. Είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, έχω την εντύπωση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 8. Διευρύνεται, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη φωτιά του μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Δυστυχώς η φωτιά είναι μέσα στον αστικό ιστό της περιοχής. Δυστυχώς στον οικιστικό ιστό, μάλλον θα το πούμε πιο σωστά. Καίγονται σπίτια αυτή την ώρα. Καίγονται σπίτια. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εναέρια μέσα δεν πετούν. Και όπως καταλαβαίνετε, μόνο με επίγειες δυνάμεις δεν μπορεί να ελεγχθεί μια πυρκαγιά. Μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες, με τον άνεμο να ξεπερνά τα 7 μποφόρ και οι ρηπές του να φτάνουν και τα 9, 100 χιλιόμετρα. Έχουν έρθει μηνύματα πολλά. 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitica.gr για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ο κύριος Νίκος, καλημέρα, καλό μήνα, κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους. Εγούμε στην Ψάθα από τις 2 ώρα το βράδυ και όπως εξελίχθηκε φωτιά, κατέβηκαν μηχανήματα του στρατού, πολλά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία φεύγανε και ερχόντουσαν. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα σύστημα να ράζουν στη θάλασσα και να παίρνουν νερό από εκεί, αντί να χρειάζεται να φεύγουν και να έρχονται. Εκτός αυτού, θα ήθελα να πω, θα μπορούσαν να διαθέσουν λεφτά τα οποία έχουν διατεθεί σε διάφορα άλλα σκάνδαλα και σκανδαλάκια, να έχουν πάρει 100 πυρασβεστικά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί όπως κοιτάζω, βάζει και τις γεννήτριες ο κύριος Λύκος όλο το story, και για το κόσμο αυτές δουλεύουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάστε. Επίσης, καλημέρα στο Ντάκη το Σκροπολίθα, τον καλό φίλο και γκουρού των ασφαλιών. Λέει, όσον αφορά την ασφάλιση, δεν είναι κίνδυνος που να ασφαλίζεται ένα σπίτι στο δάσος. Αυτό ίσως να το διευκρινίζαμε λίγο, αγαπητέ Τάκη, να το δούμε λίγο αυτό, να το συζητήσουμε και όλος και στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος στην περιφέρεια Κρήτης. Εκεί, κυρίες και κύριοι, που οι πυροσβέστες μας δίνουν, πέραν του γεγονότος, το φόρο ζωής που έχουν δώσει, για τέταρτη μέρα παλεύουν με τις φλογές, για τέταρτη μέρα προφανώς. Εδώ είναι εξουθενωμένοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ανθρωπίνως αδύνατο να είσαι 4 μέρες στις φλόγες και να δίνεις μάχη. Είναι, τι να πω, το ευχαριστώ είναι λίγο. Από όλους τους Έλληνες πολίτες θεωρώ. Κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σιντορινέ, καλημέρα στο χωροτές.
0: Είναι πραγματικά τώρα, σκεφτόμαστε τους πυροσβέστες μας που είναι στη μάχη για τέταρτη μέρα και πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς αντέχουν καταρχάς. Να πω.
1: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και στον τομέα. Αντέχουν, έχουν φτάσει όλοι στα όρια του. Όμως συνεχίζεται να δίνεται μια μάχη. Μάχη βέβαια άνηση με την έννοια των καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Διότι συνεχίζει ακόμα και σήμερα και τώρα που μιλάμε, δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέριο. Κάνουν κάποιες προσπάθειες το πρωί. Δεν μπορούν και επιστρέψαν πίσω. Σε ό,τι αφορά τα μέτωπα που υπάρχουν εδώ, το κομμάτι. Το ένα μέτωπο, το δεύτερο στην Τρέβελη, τα πράγματα είναι καλύτερα. Στο ό,τι αφορά το μέτωπο της Κρύας Βρύσης, έχει υπάρξει αναζωπήρωση, είναι σε ορεινό όγκο επάνω, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα, διότι δεν κατευθύνει σε κάποια κατοικημένη περιοχή. Ευελπιστούμε να περιοριστεί εκεί μέχρι το απόγευμα, που φαίνεται από τα στοιχεία ότι πέφτουν οι άνεμοι και να μπορούμε να ενεργήσουμε σε χαμηλότερο επίπεδο με επίγειες δυνάμεις, μια και τα εναέρια δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν τα εναέρια.
1: Να μπορέσουν τα απόγευμα τα εναέρια να μπορέσουν να ανέβουν εκεί.
0: Να βρουν ένα παράθυρο εκεί, έτσι. Ένα παράθυρο, ας πούμε, να μπορέσουν να πετάξουν. Έτσι. Κύριε Φραγκιαδάκη, αυτά δεν πετούν τώρα επειδή υπάρχει θαλασσοταραχή.
1: Όχι, υπάρχουν έντονοι άνεμοι που τους δημιουργούν πρόβλημα και κατά την ανεφοδιασμό και κατά τη ρήψη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όταν γίνεται μια ρήψη από πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι. Εγώ δεν θέλω να δω. Δεν φτάνει κάτω. Εξατμίζεται δηλαδή. Εξατμίζεται. Λόγω της μεγάλης έντασης πυρκαγιάς. Μάλιστα. Είναι τέταρτη μέρα λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα. Εναλλάσσονται κάπως οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δηλαδή έρχονται προφανώς στο Ρέθυμνο, φτάνουν από το Ηράκλειο. Πώς γίνεται.
1: Είναι όλη η Κρήτη εκεί. Δυνάμεις από όλη την Κρήτη καθημερινά προσπαθούμε μέσα στο μέτρος του ανθρωπίνως δυνατού με ό,τι έχει δημιουργηθεί, πλεανοώντας το μέγεθος των δύο πυρκαγιών, και θα πρέπει να μπορέσουν να γίνουν αλλαγές και θα πρέπει να συνυπολογίζουν με το γεγονός ότι συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος υψηλός σήμερα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη δίχτυς 3, που τι σημαίνει. Πρέπει να έχουμε
0: εφεδρίες
1: και εκεί, να το πω απλά, δυνάμεις προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κατά την έναρξη οτιδήποτε προκύψει, προκειμένου να μην πάρει έκταση. Δηλαδή,
0: με αποφύγουμε τα χειρότερα.
1: Ακριβώς, δεν μπορείς να πάρεις όλες τις δυνάμεις και να τις ρίξεις σε αυτά τα δύο μέτωπα και πίσω να ξεσπάσει μια οτιδήποτε πυρκαγιά και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όλα αυτά γίνεται ένα σχεδιασμό. Οι συνάδελφοι, σας εξηγώ, τα σπίτια τους θα ξέρουν για λίγες ώρες ανάπαυσης και εν συνεχεία να επιστρέψουν στο πεδίο. Έχουν έρθει και δυνάμεις από την Αθήνα, έτσι, από τη Δυτική Ελλάδα.
0: Κυρίως.
1: Από τη Δυτική Ελλάδα, να ακριβολογώ. Οι οποίοι συνάδελφοι είναι και αυτοί στο πεδίο και έχουν να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια.
0: Πόσοι άνθρωποι, πόσα στελέχη της πυροσβεστικής είναι αυτή την ώρα στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, κύριε Φραγκιαδάκη?
1: Και στις δύο πυρκαγιές αυτή την ώρα πρέπει να είναι γύρω στις 250.
0: 250, μάλιστα. Προφανώς και 500 να ήταν, πάλι δεν θα παρκούσαν, έτσι.
1: Θα πρέπει να γίνει και Σαντορινέ κατανοητό από τη στιγμή την οποία μια πυρκαγιά παίρνει τέτοια έκταση κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις καιρικές, με 10 μποφόρα αέρα. Νομίζω ότι όλοι έχουν γίνει κοινωνοί κάποιων βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που φαίνεται η ένταση των ανέμων. Αντιλαμβάνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έτσι.
1: Το λέω με απλά λόγια. Πας να σβήσεις κάπου, σβήνεις μπροστά σου και ξεπηδάει στα 100 μέτρα. Άλλοι. Από το πουθενά. Και λες, μα είναι δυνατόν. Εμείς είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Το λέω όμως περιγραφικά, όπως μπορώ, παραστατικότερα, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν μπορεί να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως παρόλα αυτά βρισκόμαστε εκεί, προσπαθούν οι συνάδελφοι, προσπαθούμε όλοι μαζί ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, και νομίζω ότι προσπαθήσαμε, έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό. Και με το τίμα το οποίο αυτή την ώρα, έτσι, γιατί δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους που έχουμε χάσει.
0: Χάσαμε ανθρώπους εκεί.
1: Και δεν μπορέσανε οι συνάδελφοι που υπηρετήσαν μαζί, που τόσα χρόνια, τόσα ήταν μαζί και δεν μπορούσαν ούτε να πάνε να τους αποχαιρετήσουν.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Ραγιαδάκη, έτσι είναι. Δυστυχώς. Δηλαδή, τώρα αναρωτιέμαι κάτι άλλο. Έχουμε drones, έχουμε τρόπους διαφορετικούς, έτσι, να μπορούμε να κάνουμε μια επιτήρηση καλύτερη για τις πρώτες ώρες, λέω, δηλαδή την πρώτη ώρα που είναι και η επέμβαση άμεση, αυτό που χρειάζεται. Υπάρχουν περίπολα. Παλιότερα, θυμάμαι στο στρατό, κάναμε περίπολα πυρασφάλειας εμείς εβδομαδιαία. Θυμάμαι στην Εύβοια που είχαμε χώρο ευθύνης όταν υπηρετούσα, που έβγαιναν 3-4 περίπολα, ας πούμε, καθημερινά. Και ήταν στο δάσος, υπάρχουν αυτά.
1: Υπάρχουν περίπολα, υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχουν τα ντρόν, υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα που μας βοηθάνε, αλλά όλα αυτά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.
0: Μάλιστα.
1: Και τι εννοώ με αυτό? Με 10 μποφόρα αέρα αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητες και σε ένα ντρόν είναι περιορισμένες.
0: Δεν πετάνε τα κανονικά μέσα, πετάξουν τα ντρόν.
1: Λοιπόν, έτσι. Και τα περιπολικά. Και γι' αυτό, και αν αυτή την ώρα φρυνούμε αυτούς τους δυο συναδέλφους και ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι αυτό, αλλά δυστυχώς.
0: Κύριε Φραγκιαδάκη, δορυφορικά...
1: Έχει γίνει το εξής. Στη συγκεκριμένη περιοχή,
0: ναι.
1: Είναι μια περιοχή...
2: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί. Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
11: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
10: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
11: Κέντρο ξένων γλωσσών.
10: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
11: Μα πού είναι όλα αυτά?
10: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
11: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
10: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
12: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Ακού Κόσμος 938.
0: Και θα επανέλθουμε λίγο μετά τις 9 για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι λέει, πώς κινείται η υπόλοιπη επικαιρότητα, αλλά και θα επανέλθουμε στο ζήτημα των μεγάλων των πυρκαγιών, στο οποίο θα επικεντρωθεί και η εκπομπή της Τζούλης Τσίγκα, τρίωρη εκπομπή αμέσως μετά από την πρωινή πτήση.

Διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Πέντε λεπτά μετά τις 9 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Καλό μήνα, αδερφιά. Δεν ξεκινά καλά ο μήνας, δυστυχώς, με όλες αυτές τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και δεν φαίνεται και κανένα δείγμα, έτσι, κανένα φως σε αυτό το τούνελ που έχουμε μπει. Μένετε η πικαγιά στο Πορτογερμενό. Δεν πετούν ένα αέρια μέσα. Τα σπίτια που έχουν καεί δεν είναι σίγουρα τρία, είναι πολλά παραπάνω. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη, αλλά δυστυχώς δεν προϊονίζεται καλύτερη. Ο κύριος Καντερές, ο μετεωρολόγος, αλλά και ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, Σπύρο, μετεωρολόγος, μας ενημέρωσε ότι ο άνεμος δεν θα κοπάσει σήμερα, αλλά αύριο. Που σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμάζονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για ένα νέο γύρο πολύ ισχυρής πύρινης λέλαπας, ο οποίος ήδη πλήττει βέβαια την περιοχή του Πορτογερμενού. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Αιγιάλια, που πετούν ένα αέρια μέσα. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο ακούσατε νωρίτερα ότι το πρόβλημα συνεχίζει, δεν πετούν ένα αέρια μέσα εκεί, μας τα έλεγε ο κύριος Φραγκιαδάκης. Έχουν εξουθενωθεί οι πυροσβέστες από αυτή τη μακρά επιχείρηση που συνεχίζεται στην Κρήτη και όχι μόνο. Τα πράγματα λοιπόν δεν βαίνουν καλώς, δυστυχώς δεν βαίνουν καλώς. Θα δούμε για λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα επανέλθουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πυρκαγιά, έτσι για να έχετε μια σφαιρική εικόνα για το πώς κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Ξεκινώντας με τα παραπολιτικά, τα οποία κυκλοφορούν και θα τα βρείτε στα σημεία πώλησης του τύπου, και φυσικά μαζί με τα παραπολιτικά σήμερα και το ένθετο Secret, υπάρχει και το Iran, το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο και όχι μόνο, προπονήσεις από τη θεωρία στην πράξη γιατί πέφτει ο ρυθμός το καλοκαίρι και προπονητικές συμβουλές, αυθεντικές εμπειρίες από διεθνείς διοργανώσεις και θέματα ειδικών για την υγεία, τη διατροφή και τις αθλητικές τάσεις. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, παραπολιτικά, η κρυφή του Μαξίμου, τα κομβικά projects που θα έχουν υλοποιηθεί.

Ρίδας, νέα μέτωπα και ακραία φαινόμενα, σκληρή μάχη με τις φλόγες και συναγερμός για δύσκολο Αύγουστο. Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε κρίσιμη περίοδο, Χριστίνα Ρίγου, μετεωρολόγος, ισχυρή άνεμη και ξηρή βλάστηση, η μεγάλη κίνδυνη. Μάικ Μανάτος, η Ουάσιγκτον εκτιμά πολύ την Ελλάδα μας, ο εκτελεστικός διευθυντής της ελληνικής εταιρείας στα παραπολιτικά. Σύρος Αίγιο, το θρίλερ αυτού του καλοκαιριού, τα θρίλερ αυτά του καλοκαιριού ζητούν φινάλε. Νέα μορφή πολέμου, η προπαγάνδα δηλητηριάζει τα chatbots, το δημοσίευμα των Times, στο οποίο εστιάζει η εφημερίδα Παραπολιτικά, η οποία έχει μεγάλη συνεργασία με τον εκδοτικό κολοσσό. Πόσο Όλυμπος θα αλλάξει και θα αναδειχθεί, τι λένε στα παραπολιτικά οι υπουργοί, η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Παπασταύρου, και 11 νησιά για πλήρη χαλάρωση φέτος, χωρίς αυτοκίνητο, για φουλ αποτοξίνωση. Πάμε στην απογευματινή. Ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips στις 6.000 ευρώ ετησίως αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς ή απαλλαγή για φιλοδορήματα. Στηρίζουμε τις εργαζόμενους και τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Τώρα θυμάμαι τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, να μην καταντήσουμε τα γκαρσόνια των Ευρωπαίων. Εκτός ελέγχου σε πυρηνοκλή όλη χώρα, τραγικές εικόνες σε Βιωτία, Αργολίδα, Χαϊάρτα, μάχη με τις φλόγες στο Ποικιλόωρος, δραματικές διασώσεις και απανωτά 112, Κρέμαλ Τέμιος αύριο. Η εισβολή στη Θέουτα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ηγέτες στα χαρακόμματα, η μαζική είσοδος 60.000 Μαροκινών πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης για τα σύνορα και δοκιμάζει τα όρια της Σέγγεν. Εν προκειμένου πάντως έχει ένα δίκιο η κυρία Μελώνη. Δεν μπορεί να είναι μπάτη σκύλια, λέστε, η Ισπανία και μετά όλοι αυτοί να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στις υπόλοιπες περιοχές, γιατί έχουν ψηφίσει οι Ισπανοί ένα νόμο, ο οποίος μέσα σε 3 μήνες μπορείς να πάρεις διαβατήριο και να μπορείς να περιδιαβαίνεις στην Ευρώπη με έναν τρόπο. Διαβατήριο δεν ξέρω αν είναι, πάντως να έχεις το ελεύθερο να περιδιαβαίνεις στην Ευρώπη. Ανοίγει κερκόπορτα, με λίγα λόγια. 10 ναοί πάνω στο κύμα, αφιέρωμα στο φως αρχαίο ναυάγιο στην Άνδρο. Και πόσος καφές κάνει καλό στην καρδιά, 5 φλιτζάνια, λέει η Daily Mail. 5 φλιτζάνια. Ανάλογα τι καφέ, δηλαδή μισό λεπτό. Άμα εγώ πιω 5 φραπέ, ξέρω εγώ, θα. Εντάξει, τσατάλια θα γίνουν τα νεύρα μας. 5 καπουτσίνο, ξέρω εγώ. 5 ελληνικούς. Είναι ένα θέμα τώρα. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Δεν περισσεύει κανείς, το κίνημα δεν κάνει face control, οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη, ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Αντιμέτωποι με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες ως τις εκλογές η κυβέρνηση, γράφει ο Βασίλης Κουρής και η Νεφέλη Χατζη Αλεξάνδρου και Ανδρέας Παπαδόπουλος, Χριστός Δρούζιας, Γιώργος Πέρος. Επίσης, Γιάννης Πανούσης με τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας στη διαπλοκή της Ελλάς ή τη δικαιοκρατία του Πασόκ. Και Άγιον Όρος Αθωνική Πολιτεία, το Θείο Βρέφος γράφει για τα θεία. Το Θείο Βρέφος είναι ο κύριος Λαλιώτης, έτσι. Έτσι τον είχαν βαφτίσει τη δεκαετία του 80, την σκληρή δεκαετία. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Λύση στο χρύφο της Ήρου. Τα τελευταία λόγια της Βάγκης λίγο πριν κλείσει τα μάτια της. Η συμπλοκή, το φωνικό χτύπημα και τα βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας. Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές σε σχέση με τον Μάρτιν Πακανόφσκι. Τι λένε διεθνή μέσα για τον Αργεντινό δισεκατομμυριούχο που βρέθηκε στην Αντίπαρο για τα γενέθλιά της. Έλα. Σε νοσοκομείο της Κρήτης, οικογενειακή περιπέτεια στις διακοπές τους μετά τον τραυματισμό του γιου τους, Ρουβάς και Ζιγούλη. Μάλιστα. Μιχάλης Ιατρόπουλος, η αγάπη ενός πατέρα είναι ανεφόρον, Ρίγανη το φάρμακο της φύσης και Νίκος Οικονομόπουλος δώρησε 10.000 ευρώ για τη θεραπεία του Γιωργάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής χάρισε ελπίδα στην οικογένεια του παιδιού. Μπράβο του. Πάμε στα νέα. Μια Κυριακή, αλλιώς τέλος. Δεύτερη σκέψη για τη δεύτερη κάλπη. Σε αναθεώρηση του εκλογικού σχεδιασμού προχωρά το Μαξίμου, ξορκίζοντας πλέον μια δεύτερη εκλογική Κυριακή. Τι δείχνουν οι μετρήσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο και προκαλούν ανησυχία για σημαντικές απώλειες σε μια διαδοχική αναμέτρηση. Ο Γκουτέρες άφησε την πόρτα μισάνοιχτη για τον επόμενο. Τι κρύβει τελευταία πράξη, άλλη μια πενταμερής για το Κυπριακό, στη σκιά του Κραν Μοντανά. Δεκάδες νεκροί, προσφυγικό κύμα στην πόρτα της Ισπανίας. Παγκόσμια πρεμιέρα, ο Μαρμαρινός παίρνει συνέντευξη από τον Βυρυπάγεφ και Βασίλης Μπέκας ξετρελάθηκε ο Μακρόν με τη γαλατόπιτα. Ο σεφ του Προεδρικού Μεγάρου γευματίζει με τον συνάδελφό μας τον κύριο Μανιάτη.
Η νέα ζωή του κέντρου της Αθήνας, ξεχασμένα τα λιμάνια του Αιγαίου, οι αντιθέσεις στην Ελλάδα του 2026 και πύρινος κλοιός, δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα, φλόγες και στα περίχωρα της πρωτεύουσας, κόκκινος συναγερμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση

0: για Ιταλία και Ελλάδα.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα για τη λειψιδρία. Το μαρτύριο της Σταγόνας στα νησιά. Στραγγίζουν τα αποθέματα νερού. Τουρισμός, έλλειψη έργων υποδομής και real estate. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεκάδες νησιά, 10 νησιά των Κυκλάδων λόγω μη λήψης μέτρων. 6.700 πισίνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα, οι μισές στη Μύκονο, πάρτι απευθείας αναθέσεων για πανάκριβες και ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης. Αυτές που έπρεπε να έχουν γίνει με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, έχω την εντύπωση. Πριν κάτι δεκαετίες πίσω. Άλλο ένα καλοκαίρι στο έλεος της φωτιάς και τσουνάμι ακρίβεια στα τα κόλπα της κυβέρνησης με τις τιμές. Ελλάς, από τους ΟΤΑ ξεκινάει η νέα μεταπολίτευση και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Ούτε αλώνει τι δεν είδε ο Νόλαν. Ο βραβευμένος κινηματογραφιστής μιλάει στην εφημερίδα των συντακτών. Η καθημερινή, μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες, η θελώδης άνεμη δυσχέραναν το έργο της πυροσβεστικής και ο Ερντογάν προσεγγίζει το Λίβανο με το βλέμμα στην Κύπρο. Ύποπτες φωτιές σε μάντρες ανακύκλωσης, ποια είναι τα αίτια. Περιπολίες για πιο καθαρή Αθήνα, συνέντευξη του Χάρη Δούκα και ακίνητα τσουχτερή ανακαινισμένη φοιτητική εστία. Πάμε στο ριζοσπάστη. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες. Ευδίσκεψη Κουτσούμπα σε χωριά της Πιώτιδας που έπληξε το χαλάζι. Σαν μια γροθιά να παλέψουμε για μέτρα ανακούφισης για να ανοίξει ο δρόμος για ριζική αλλαγή. Ελεύθερος τύπος. Αποκλειστικό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το νέο πλαίσιο για προαγωγές και προϊσταμένους. Πύρινος εφιάλτης, δεκάδες πυρκαγιές με θηλώδεις άνεμους σε όλη τη χώρα. Εκενώσεις πυρκισμών σε Πόρτο Γερμενό. Ποικίλο όρος και Αργολίδα. Απόβαση 60.000 μεταναστών στην Ισπανία οργανώθηκε στα social media. Κατεβάζει στρατό η κυβέρνηση Σάντσες. Άργησε πολύ ο κύριος Σάντσεθ να το πάρει χαμπάρι. Το μόνο που ήξερε βέβαια ήταν ταχώνει στην Ιερουσαλήμ, στο Τελαβίβ κτλ. Ναι. Από 3.600 ευρώ σήμερα στις 6.000 ευρώ το ετήσιο αφορολόγητο για τα πουρμπουάρ. Από 31 Αυγούστου μειώσεις τιμών σε 500 προϊόντα από 40 εταιρείες. Ο Σάντσες, ο οποίος έχει και υπέροχες σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν, να ξέρετε. Ισπανία γενικά δηλαδή. Πάμε στην εστία. Κίνδυνος ισλαμοποιήσεως της Ευρώπης από την αιμονή στη Σέγγεν. Σοκ στο δυτικό κόσμο από την παράνομη είσοδο 60.000 μεταναστών στην Ευρώπη. Ιταλία και Φιλανδία ζητούν κατάργηση της συνθήκης και γεωπολιτική παράμετρο κρύβει από σταθεροποίησης Ισραήλ-Παλαιστίνη. Κόντρα. Κινούμενος κοριός ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα. Εκτεθειμένη κυβέρνηση, θύελλα αντιδράσεων, απόλυτη αντιπολίτευση. Στο έλεος των πυρκαγιών όλη η Ελλάδα, κραυγή απόγνωση από τους πολίτες θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Τα κάγκελα, οι γονείς, απλησίαστες τιμές, ενίκιο 600 ευρώ για φοιτητικό σπίτι 35 τετραγωνικά. Πάμε στο λόγο. Σημάδια αποκλιμάκωσης το 2,7% από 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, υποχώρηση 1,4% στις βασικές τιμές καταναλωτή. Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους, διπλησιάζεται σχεδόν το φορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Στη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας για σλαπς αγωγές. Ελεύθερη ώρα. Ταυτότητες χωρίς πατέρα και μητέρα. Η αφαίρεση του πατρόνιμου και του μητρόμηνου από τις νέες κυπριακές ταυτότητες δεν αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά πολιτική επιλογή με βαθύτερο ανθρωπολογικό περιεχόμενο. Να γιατί ο υπουργός ΟΚΟΚ οικογένειας Δόμνα εξόκυλε στον Πειραιά και μας ενημέρωσε ότι η ελληνική οικογένεια δεν θα είναι στο μέλλον όπως είναι σήμερα. Και ετοιμάσου τώρα, έχει εδώ δύναμη. Ετοιμάσου, βάλε χειροκρότημα, βάλε οτιδήποτε. Άκου τώρα τίτλο. Η αποκρυφιστική μέγα τελετουργία του Μουντιάλ. Όταν ο Μέση βάπτισε τον Γκιαμάλ και ο συμβολικός αριθμός 19. What? Να το ξαναδιαβάσω. Από την ελεύθερη ώρα το ποίημα. Αυτό είναι ποίημα. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, τεχνούργημα. Η αποκρυφιστική μέγα τελετουργία του Μουντιάλ. Όταν ο Μέση βάπτισε τον Γκιαμάλ και ο συμβολικός αριθμός 19. Δεν γίνεται. Δεν χειροκροτείς αυτό το πρωτοσέλιδο. Ποιο θα χειροκροτήσεις? Δημοκρατία, στο έλεος του Θεού η χώρα, συνθήκες ντροπής για πυροσβέστες. Δεν έχουν ούτε τα βασικά σε πολλές περιοχές. Κρανίου τόπος η Μισιατική. Και είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπριου λέει όσα δεν τολμούν οι ένοχοι και φοβικοί πολιτικοί. Πάμε στο κεφάλαιο. Κενές οι αποθήκες αερίου, βαρύς ο λογαριασμός. Η Ευρώπη αγοράζει το αέριο της επόμενης σεζόν έως και 75% ακριβότερα. Οδηγούμαστε σε ακριβό ενεργειακό χειμώνα. Έρχονται επιδοτήσεις. Μετοχές, το ραντάρ των επενδυτών, ο τραπεζικός κλάδος. Φουντώνει το ενδιαφέρον για πολυτελείς κατοικίες και μένε το πόλεμο της οπτικής ίνας. Πάμε στην αυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες, τα όπλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα αδύναμα σημεία και η χρόνια αντίδραση, τι έδειξαν τα γεωπολιτικά stress tests για τους 110 μεγαλύτερους ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντά στα 1000 τα υποναυπήγηση πλοία των Greeks και υψηλό ρίσκο εκτινάχθηκαν τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Η χώρα στις φλόγες που ήχησε το 112. Και η Αλεξάνδρα Σδούκου, μόνιμα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημερινά πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.

Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
6: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Ο οποίος να ξεκινά από, από τις γειτονιές. Δυστυχώς έτσι πρέπει να είναι, να οργανωθούμε στις γειτονιές. Πώς το λέγεται το ΚΚΕ, να οργανωθούμε στις γειτονιές. Έχει ένα δίκιο όμως. Να οργανωθούμε, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, θα το έλεγα εγώ. Όχι, δεν θα κάνουμε πολύ το φυλάκες εδώ, αλλά θα κάνουμε σε ένα εθελοντικό πλαίσιο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα στις γειτονιές μας, με το Δήμο να προωθεί τέτοιες ενέργειες με πιο θερμά και με άλλο σχέδιο και με διαφορετικό σχεδιασμό. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές παρατηρήσεις στην περιοχή Παξιμάδα της Κάριστου, ξέρετε τώρα Κάριστος κοντά Καβοντόρο και τα λοιπά, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. 130 χιλιόμετρα την ώρα. Τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, 130 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά, η φωτιά είναι, δηλαδή δεν ελέγχεται, έτσι, δεν ελέγχεται. Για να καταλάβετε, 11 μποφόρ είναι 103 χιλιόμετρα έως 118 χιλιόμετρα στα 11 μποφόρ. 12 μποφόρ που είναι συνθήκες κυκλώνα είναι 119 πλάς. Έτσι. Και μιλάμε τώρα στην Παξιμάδα, καταγράφηκαν ρηπές ανέμου που έφταναν τα 130 χιλιόμετρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Ζωή που κλείνει σήμερα τα 83 της χρονιά. Να τα χιλιάσετε, κυρία Ζωή, και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη έτσι, που μας στέλνετε. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ που είστε και φαν που λένε δική μου εδώ ακροάτρια της πρωινής πτήσης. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν, λέει, οι αρμόδιες αρχές. Στη Βάρη της Σύρου, λέει ο Τάκης, διαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση, λέει, πέθριας ψισταριάς. Μπάρμπεκιου είχε βάλει, λέει, ο αλλοδαπός. Όχι ότι δεν έχουμε και ντόπιους να κάνουν τα διάφορα. Παρά τα αυστηρά μέτρα προστασίας, πυροπροστασίας, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε πρόστιμο και ποινή φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 3.500 ευρώ. Κάποιοι λέει περιμένουν να σταματήσουν οι φωτιές. Τον αέρισαν, λέει. Τον αέρισαν. Το λέει αλλιώς, αλλά. Ναι. Τώρα. Πάμε σε άλλο μήνυμα. Ευχαριστώ την Αντωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γκατζόλης. Καλημέρα, λέει. Και εσύ, τέκνον βρούτε, αποκαλείς τους λαθρό μετανάστες. Εγώ διάβασα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους αναφέρουν έτσι. Αν θες την προσωπική μου άποψη, αυτοί οι οποίοι μπήκαν στην. Όποιος επιχειρεί παράνομα να εισέλθει έτσι σε μια επικράτεια, εθνική κρατική επικράτεια, είναι παράνομος. Άρα είναι παράνομοι μετανάστες. Τώρα, αν είναι παράνομοι, είναι αλαθρό. Και η λέξη με τις λέξεις θα παίξουμε τώρα. Παράνομη είσοδος. Καθαρίσαμε. Παρά τον νόμο, ρε φίλε. Μπαίνει ο άλλος, είναι παράνομα. Μπαίνει παράνομα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι παράτυπα και παρά. Δηλαδή τώρα τι ξοραίζουμε, τι. Παίζουμε με τις λέξεις. Πολύ, πολύ, πολύ τυπικότητα και πολύ περιτύλιγμα μας έχει φάει όλο αυτό, έχω την εντύπωση, παιδιά. Ουσία. Η ουσία. Να δούμε την ουσία.

Λοιπόν, εσείς που κινείστε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, το ύψος του Κάστρου Βιωτίας, 123ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μαρτίνο. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Δυστυχώς σκοτώθηκε ο ένας οδηγός. Λίγο μετά τις 7 το πρωί, όπως σας έλεγα, στην περιοχή του Μαρτίνου, 123 χιλιόμετρο, από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα φορτηγό απογειώθηκε και ανατράπηκε, βγήκε έξω από το δρόμο. Το δεύτερο έσκασε πάνω στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και πήρε φωτιά. Ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος κατάφερε να βγει εγκαίρως από την καμπίνα και να σωθεί, ωστόσο ο οδηγός του ανατραπέντος φορτηγού ανασύρθηκε νεκρός. Πρέπει να σας πω ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Κλειστός ο δρόμος. Τι να πεις τώρα, μιλάμε τώρα, το φορτηγό το ένα έχει καταστραφεί ολοσχερός και το άλλο έχει διαλυθεί, που έχει ανατραπεί. Το άλλο το καμένο βέβαια έχει καεί από εξ ολοκλήρου. Πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γίνει στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εκτρέπεται η κυκλοφορία, μέχρι και πριν από λίγο είχαμε εκτροπή της κυκλοφορίας από το 115 χιλιόμετρο στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα, γιατί έχουμε και εκεί εκτροπή, πραγματοποιείται από το 125 χιλιόμετρο στην περιοχή του Μαρτίνου. Με λίγα λόγια, να είστε υποψιασμένοι, γιατί μπορεί όντως και τώρα αυτή τη στιγμή να ισχύουν αυτά που σας είπα. Εάν κάποιος φίλος μας, ακροατής μας, διέρχεται από το σημείο και έτσι, γιατί είπαμε, είστε οι καλύτεροι reporters, το 211-10-80-880 θα μας πάρει τηλέφωνο και εμείς θα πάρουμε πίσω, έτσι, για να μπορέσουμε να δώσουμε χείρα βοηθείας στους οδηγούς που περνούν από εκεί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάντως, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα, έτσι, στο σημείο δεν είναι καθόλου εύκολα.

Λοιπόν, στο Πόρτο Γερμενό ενισχύονται οι δυνάμεις και εκεί όσο γίνονται, όπως και στην Αιγιάλια. Φαίνεται ότι εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να πετάξουν αεροπλάνα στο μέτωπο αυτό του Πόρτο Γερμενού, έχουν δώσει τα εναέρια μέσα, έχουν σταλεί προς την περιοχή της Αιγιάλιας, μπορέσουν και δώσουν εκεί χειρά βοηθείας. Το άλλο το φοβερό είναι τώρα στο Ρέθινο, ψάχνουν να βρουν, μας το έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφός μας ο Δημήτρης Σκουλούδης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, όχι Θράκης, Κρήτης. Μας έλεγε λοιπόν ότι αν υπάρξει ένα παράθυρο, είναι καθυλωμένα μέρες εκεί οι αεροπλάνα και ελικόπτερα, ότι αν υπάρξει ένα παράθυρο κάποια στιγμή και μπορέσουν και πετάξουν, θα ελεγχθεί και η φωτιά. Αυτό λένε οι πυροσβέστες εκεί. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες συνθήκες και πάνω από την περιοχή που έχουμε τις εξέλιξεις στην Πυρκαγιά, αλλά και εκτείνεται σε ένα μέτωπο 100 χιλιόμετρων, έτσι, φανταστείτε το τώρα, 100 χιλιόμετρα. Αλλά και στη θαλάσσια περιοχή επικρατεί μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν μπορούν να φορτώσουν νερό, να εφοδιαστούν δηλαδή τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, είτε είναι αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, για να μπορέσουν μετά να κάνουν την επιχείρηση ρήψης.

Λοιπόν, έχω μπει στο αστεροσκοπείο, στην ειδική σελίδα που αναφέρει τις ρηπές ανέμου, τις μέγιστες ρηπές ανέμου. Στην Πεντέλη, στην κορυφή της Πεντέλης, έχει φτάσει στα 112 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε δηλαδή 11 μποφόρ πλάς στα όρια. Είμαστε κοντά στα όρια του να μπούμε στα 12 μποφόρ. Όχι, έχουμε ξεφύγει. 119 είναι νομίζω τα 11 μποφόρ, ναι, κοντά, πολύ κοντά. Επίσης, όπως σας έλεγα, στην Παξιμάδα Καρίστου 130 χιλιόμετρα την ώρα, και είναι αρκετές περιοχές που έχουμε συνθήκες ανέμου 10 μποφόρ. 10 μποφόρ.

Λοιπόν, δυστυχώς λέει ο Τάσος, η κατάσταση κάθε χρόνο είναι ίδια και απαράλλαχτη. Λίγα πράγματα διακρίνουμε διαφορετικά. Δεν πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι επειδή δεν θρυνούμε θύματα. Θύματα έχουμε θρυνήσει. Πυροσβέστες, αγαπητέ φίλε, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Το ότι έπεσαν στο καθήκον ότι ήταν η δουλειά τους αυτή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν έτσι, οι άνθρωποι. Δεν έχουμε τους πυροσβέστες για να σκοτώνονται. Τους έχουμε για να σβήνουν τις φωτιές και να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά και στις οικογένειές τους. Κανείς δεν είναι απρός ανάλωση. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Κοίταξε να δεις, το θέμα μας δεν είναι βασικά το αν θα κάνουμε σκληρή κριτική ή λιγότερο σκληρή κριτική. Λέει ότι κάνουμε δίκαιη κριτική. Το θέμα είναι, αγαπητέ φίλε, η κριτική αυτή να έχει και αποτελέσματα. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι, άσχετα αν το πώς το τιτλοφορεί κανείς, που τιτλοφορεί κανείς την κριτική μας, το θέμα είναι να είμαστε και χρήσιμοι. Και επαναφέρω και επαναλαμβάνω αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Γιάνναρο, αλλά και με τον κύριο Φραγκιαδάκη και με τον Δημήτρη τον Σκουλούδη, τον συνάδελφό μας από την Αττίνα Δυτικής Κρήτης, είναι ότι πρέπει να δούμε διαφορετικά πλέον όλο το σχεδιασμό ίσως που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές στη χώρα μας, με δεδομένο ότι όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε μικρή πρόοδος να έχει συντελεστεί, και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να σκεφτούμε πλέον έξω από το πλαίσιο και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξανακάνει. Που σημαίνει τι, να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε τις γειτονιές και τις πόλεις μέσα από έναν πολιτικό σχεδιασμό τοπικό κάθε περιοχής. Να δούμε πώς θα εκπαιδευτούν οι πολίτες για να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Να δούμε πώς από το σχολείο ακόμα θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια ενημέρωση. Θα πει κάποιος από το σχολείο ενημέρωση για την οδική ασφάλεια. Από το σχολείο ενημέρωση για την. Ναι, αλλά από το σχολείο τι πρέπει να κάνει. Από το σχολείο δεν πρέπει να ξεκινάμε. Δηλαδή ασχολούνται τα παιδιά μόνο με τα social media. Και με αυτά, δεν λέω. Αλλά με όλο το πλαίσιο, παιδιά. Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Πρέπει να δούμε πώς το κάθε ένας μας μπορεί φτιάχνει ένα σπίτι. Να δούμε πώς μπορεί αυτό το σπίτι να έχει μια πυροπροστασία με έναν τρόπο. Μέσα δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα εδώ. Δηλαδή δήμοι πράσινοι. Δήμοι οι οποίοι έχουν πολύ πράσινο. Θα μπορούσαν να κάνουν τι. Να συνάψουν συμφωνίες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα από πυροπροστασίας, να κάνουν διαγωνισμούς, να κάνουν τέλος πάντων ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν οι ιδιώτες φτηνότερα αντιπυρικά μέσα προστασίας. Προσέξτε, εγώ δεν λέω να... μην παρεξηγηθώ. Εδώ δεν λέω να αντικαταστήσουν οι ιδιώτες το κράτος. Αυτό δεν πρέπει να γίνει και ποτέ και δεν υπάρχει και τρόπος να γίνει. Απλά ενισχυτικά και εφόσον βλέπουμε ότι τα πράγματα ακόμη και σε κράτη πάρα πολύ αναπτυγμένα και σαφώς με καλύτερες υποδομές από ό,τι εμείς, Καναδάς ας πούμε, Ισπανία, Γαλλία, βλέπετε πως ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και εκείνοι. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, να το δούμε πως διαφορετικά, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι. Οι δήμαρχοι ας κάνουν λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις εφέτος. Και κάθε χρόνο ας κάνουμε 1-2 λιγότερες. Όχι να τις καταργήσουμε, όχι. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά και να δώσουν τα χρήματα αυτά ώστε να εκπονηθεί ένα σχέδιο, να υπάρξει ένας τρόπος, κάτι τέλος πάντων, αδερφέ, να κινηθεί. Στο σχεδιασμό το στρατιωτικό υπάρχει παλαϊκή άμυνα. Στο σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας δεν ξέρω αν χωράει παλαϊκή άμυνα. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και ένα γενικότερο, έτσι, μια γενικότερη αντιμετώπιση από όλους μας. Όσο γίνεται. Ξεκινάμε από την ενημέρωση και προχωράμε μετά παρακάτω σε άλλους τρόπους. Στο radio@parapolitica.gr ό,τι θέλετε να μας επισημάνετε σχετικά με όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται αυτή την ώρα στις εστίες φωτιάς που είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα. Πρέπει να πω και για ακόμη μια φορά
και να εξάρουμε την προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς 3 και 4 ημέρες ορισμένοι, πρέπει να αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό να τους δούμε και να τους δει και η πολιτεία και να τους ανταμείψει όσο γίνεται για όλα αυτά που κάνουν και όλα αυτά που προσφέρουν. Όπως έλεγε ο πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος, από τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτή τη στιγμή μένεται, έχουμε φτάσει να έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 40 με 50.000 στρέμματα. Και όλα αυτά δίπλα από την Αττική. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εάν πάτε μια εκδρομή, δηλαδή εγώ έπαθα πλάκα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, με πιάσε μια θλίψη απίστευτη. Είχα καιρό να πάω στην περιοχή της Βαρυμπόπης και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Άλλο πράγμα ήξερα, άλλο πράγμα είδα. Είδα μια Βαρυμπόπη η οποία αποψηλωμένη τελείως από δέντρα. Τίποτα δεν υπήρχε από δάσος. Είδα την Ιπποκράτειο Πολιτεία εκεί που ζήλευες το πράσινο να είναι έτσι γκρίζα κουφάρια των δέντρων, δεκάδες, εκατοντάδες στρέμματα, χιλιάδες ίσως. Τι να πω. Δυστυχώς αδερφιά, δυστυχώς. Πάμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Η Τζούλη Τσίγκα είναι ήδη εδώ. Λίγο θα αναλάβει τη σκητάλη της ενημέρωσης. Από τις 10 θα ξεκινήσει και εκείνη έτσι, την ενημέρωσή σας. Φυσικά σε πρώτη γραμμή όλα όσα ζουν τα δραματικά, κυρίως οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται αυτή την ώρα από τις φλόγες, από το πύρινο θηρίο.

0: 92,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

49 λεπτά μετά τις 9 που συζητάμε για το θέμα των καμένων εκτάσεων, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σας πω ότι από το 16, από το 2016 έως σήμερα, τα τελευταία 9 χρόνια, μέχρι το 2025, τα τελευταία λοιπόν 9 χρόνια στην Ελλάδα έχουν καεί συνολικά περισσότερα από, κρατηθείτε, 3,2 εκατομμύρια στρέμματα βασικής και αγροτικής γης, με βάση τα επίσημα δεδομένα ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων, όπως το European Forest Fire Information System. Να ξαναπώ το νούμερο. 3,2 εκατομμύρια στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης. Ρεκόρ είχαμε το 2021 με 1.300.000 στρέμματα. Είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, αν θυμάστε τότε. Και όχι μόνο. Άλλο ρεκόρ το 23, 1.726.000 στρέμματα. Κορυφαία η φωτιά στον Εύρο που έκαιγε εκεί μήνες. 500.000 στρέμματα το 24 και 477.000 στρέμματα το 2025.

0: Αυτά φίλες και φίλοι, ενώ έρχονται και μηνύματα συνεχώς. Εμένα με λυπεί ο φίλος μας ο Στέφανος από τη Γερμανία, Στέφανος Τσαχτίδης. Η εικόνα όλων αυτών των αγελαδοτρόφων και καγκουροτρόφων του Πόρτο Γερμανού και τη Πρεβέλη που θα δουν τα ζώδια, λέει, τα ζώα τους να καίγονται. Ελπίζω η κυβέρνηση να τους επιδοτήσει. Φιλιά από τη Γερμανία. Επίσης, καλημέρα στην Τίνα. Ευχαριστώ πολύ, Τίνα. Γεώργιος Βλάχος. Μιλάμε για πυροπροστασία, για συμμετοχή των πολιτών κτλ. Όλα καλά και άγια, αλλά αυτά θα προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση για την έναρξη της φωτιάς και την άμεση αντιμετώπιση. Σε όλες τις φετινές φωτιές το πρόβλημα ήταν ότι δεν αποκρίθηκε η πυροσβεστική άμεσα. Μέχρι τα αναμελτέμια, όλες οι φωτιές δεν αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέση. Οι περιπολίες και η συμμετοχή των πολιτών θα αποτρέψουν τον Ελληναρά του. Σε μένα θα πας να πεις να μην βάλω φωτιά, τόσα χρόνια τι κάνω. Και εκεί έχει χόρτα, βάζει τον τροχό, κάνει ηλεκτροκόλληση. Κοίταξε, όταν λέμε ότι πρέπει να έχουμε. Μέσα από τους δήμους και τις γειτονιές να ξεκινήσει όλο αυτό, σημαίνει ότι προσεγγίζεις και αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλάς και τους ξυπνάς και τους. Θα μου πεις, άμα ο άλλος είναι προβληματικός, θα είναι προβληματικός. Αλλά ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακόμη και για αυτόν. Να μην έχει τουλάχιστον τη δικαιολογία ότι δεν ήξερε, λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με κάτι καλύτερο. Κάτι πιο έτσι. Δηλαδή, είναι γκρίζο και μαύρο το, καιρικό, το σκηνικό που ζούμε. Λόγω της πυρκαγιάς, να δούμε και τι γίνεται στα αθλητικά μας με τη Σοφία Καρακασίδη που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Τηλεμάνσια, και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να πούμε για την εθνική μας υπερηφάνεια μέσα σε όλα με την τεράστια επιτυχία που έχουμε στο Πόλο. Μία που ούτε καν έχει πληρωθεί βασικά, μία εβδομάδα από το χρυσό μετάλλιο της εθνικής ομάδας Αντρός στο Βόρτσκα και είχαμε χθες τον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής Κορασίδων που πάτησε στην κορυφή του κόσμου. Τα χρυσά μας κορίτσια μας έκαναν υπερήφανους. Νίκησαν με 17 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και πρόσθεσε μία ακόμη τεράστια επιτυχία στην ελληνική υδατοσφαίριση, όπου διανύουμε πολύ λαμπρές μέρες, είναι η αλήθεια. Δεν σταμάτησαν εντωμεταξύ τα σπουδαία για την Ελλάδα, γιατί είχαμε και την ανάδειξη της Άννας Μαρίας και Ειρήνη Αλεξανδρίου σε πρωταθλήτριες Ευρώπης που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Μέσα σε όλα τη λέμε και είχαμε αυτά τα χαμόγελα με τις εκπροσωπήσεις μας στα παγκόσμια και διεθνή στερεώματα. Να πούμε ότι είχαμε την είδηση για τον Παύλο Παντελίδη του Παναθηναϊκού, ο οποίος δυστυχώς υπέστη συντριπτικό κάταγμα της Περώνης σε φιλικό του Παναθηναϊκού με την άφεση Καλυθέα. Όπως έγινε γνωστό, χειρουργήθηκε με επιτυχία. Αναμένεται να απουσιάσει για αρκετό διάστημα, από 4 έως 6 μήνες. Άρα δεν θα τον έχει ο Παναθηναϊκός στη διάθεσή του. Στόχος είναι να επιστρέψει στις αρχές του 2027. Και εννοείται ένα από τα πρώτα θέματα που μπορούμε να το πούμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Ιφαντίνο και τα σχέδια που είχε να πουλήσει ένα μερίδιο του Μουντιάλ. Προκλήθηκε εξαιρετικός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ανακοίνωσε ότι τελικά αποσύρει το σχέδιό του, τόνισε ότι δεν ήθελε να προκαλέσει έτσι κάποιον διχασμό, αλλά από τη στιγμή που προκλήθηκε όλο αυτό που πραγματικά δεν είχε προηγούμενο, να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει με κάποια άλλη έτσι ιδέα, αλλά όλα μένουν ως έχουν και από τη στιγμή που έγινε και η παρέμβαση από την ίδια.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Ακού Κόσμος 938.

πολύ πολύ καλή μέρα σας με μια ωρίτσα καθυστέρηση αυτό το Σαββατοκύριακο και με μια ώρα παραπάνω. Όμως εδώ 10 με 1 θα είναι χορταστικές οι στιχομηθείες μας και σήμερα και αύριο. Και ο τηλέμαχος Αντωρινέος ήταν έτσι, μετατοπίστηκε κατά μια ώρα όπως ακούσατε. Εδώ λοιπόν 1η του Αυγούστου σήμερα, καλό μήνα. Τώρα καλό μήνα, ως ευχή το λέμε, έτσι όλος αυτός ο εφιάλτης που ξεκίνησε να τελειώσει κάπου εδώ σήμερα, γιατί ο εφιάλτης δυστυχώς ήρθε και εδώ, τόσο καιρό κοιτάζαμε την Ευρώπη με καύσονες και πυρκαγιές και λέγαμε αχ, ξέρουμε τι περνάνε, ξέρουμε πώς είναι, τα έχουμε ζήσει, λέγαμε πόσο ήπιο καλοκαίρι έχουμε βγάλει μέχρι τώρα, με φυσιολογικές θερμοκρασίες, περιορισμένες πυρκαγιές, αλλά... Αυτό ήταν. Ήρθε η τελευταία εβδομάδα να ανατρέψει το σκηνικό. Ένα πύρινο νήμα κατέστρεψε από την Κρήτη, την Αργολίδα, τη Βιωτία, την Αττική, την Αχαΐα, την Αιγιάλια, την Άρτα, πολλές περιοχές. Πολλές περιοχές σε αυτούς τους νομούς. Πάντως μέσα στην αγωνία, μέσα στην απώλεια και τις στάχτες ξεχωρίζει κάτι που μας σώζει. Ευτυχώς. Παντού υπήρχαν εθελοντές. Παντού υπάρχει αλληλεγγύη. Παντού υπάρχει ανθρωπιά. Οι άνθρωποι για τους ανθρώπους, ο λαός για το λαό. Και αυτό είναι αυτό που μας σώζει. Και τρεις άνθρωποι που έδιναν μάχη με τις φλόγες, τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν στις φλόγες. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε σήμερα, έχουμε συναγερμό και σήμερα με θυελλώδεις ανέμους, βαθμό επικινδυνότητας 5 για Αττική και Εύβοια. Άλλη μια δύσκολη μέρα λοιπόν, είναι σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και η Εύβοια. Από το βράδυ θα εξασθενήσουν αισθητά οι άνεμοι συνολικά στη χώρα και αύριο λέει μπαίνουμε σε πιο φυσιολογικές συνθήκες. Καλά νέα είναι ότι έχει αποκατασταθεί ο απόπλους. Κανονικά γίνονται τακτοπλοϊκά δρομολόγια και από τον Πειραιά που είχαμε χθες έτσι αριθμίες και από τη Ραφίνα και το Λαύριο που είχαμε απαγορευτικό. Στα πολύ δυσάρεστα το τροχαίο που έγινε στην Αθηνών Λαμίας εκεί στο 123ο χιλιόμετρο κοντά όπου συγκρούστηκαν φορτηγά και υπάρχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Αν κινείστε λοιπόν στην Αθηνών Λαμίας υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα λόγω της εκτροπής και της ανατροπής των φορτηγών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, οπότε πάμε να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Αν πηγαίνετε προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία εκτρέπεται από το 115ο χιλιόμετρο στο ύψος του Κάστρου. Αν γυρνάτε προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από το 125ο χιλιόμετρο στην περιοχή του Μαρτίνου. Καλό δρόμο όσοι κινείστε και να προσέχετε πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι φεύγει το μεγαλύτερο κύμα αδειούχων αυτές τις μέρες. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Στα παραπολιτικά μπορεί να έρθαμε μία ώρα πιο κάτω, αλλά είμαστε όλη η ομάδα έτοιμη. Στα παραπολιτικά, στους 90,1, η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε μέχρι τη μία. Τον ήχο ρυθμίζει επιτέλους ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Επέστρεψε. Στην επιμέλεια της παραγωγής, εδώ επιποδός 24 ώρες 24 ώρο, είναι η Κατερίνα Πλατή, πολύτιμη συμβολή της. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, έχει κάνει και τις προτάσεις του φυσικά δεκτές όλες. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80, απαντάει εκείνη τη Μαρία Ιωάννου. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο mail μας, τα περιμένουμε, radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας και για μια απλή καλημέρα, αλλά και αν είστε κάπου που βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή που θέλετε να αναφέρετε κάτι που γίνεται εκεί. Εδώ είμαστε να το ακούσουμε, να το μεταφέρουμε και εμείς με τη σειρά μας και να το κουβεντιάσουμε ή να ενημερώσουμε αυτούς που πρέπει να ενημερώσουμε. Στο μικρόφωνο, ως τη μία η Τζούλη Τσίγκα.

Δεν σας έλεγα ότι με δυσκολία συμμετέχουν τα πτυτικά μέσα, να πριν από λίγο σταμάτησαν πάλι. Εκεί λοιπόν στο δρόμο για την Ψάθα, για το πρώτο Γερμενό, σε αυτόν τον υπέροχο Κυθερώνα, ο απολογισμός είναι αποκαρδιωτικός και δεν τον έχουμε δει ακόμα σε όλο του έτσι, το μέγεθος. Αυτό το κατάφυτο βουνό, ένα βουνό με δάσος, όχι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δάσος και μάλιστα δάσος ακαλλιέργητο, και αυτό δεν είναι πάντα καλό. Γιατί οι δασολόγοι λένε ότι πολλές φορές είναι καλύτερα να καλλιεργούνται τα δάση, να υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, που δουλεύουν, που είναι μελισσοκόμοι, γιατί ανοίγουν δρόμους έτσι κι αλλιώς που χρησιμοποιούνται και ως αντιπυρικές ζώνες μετά. Παρ' όλα αυτά, ο Κυθερώνας ήταν ή είναι υπέροχος. Ας ελπίσουμε να ισχύει ο Ενεστώτας. Εκεί όμως η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα και τον ακούσατε και εδώ, τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο, που μίλησε στον τηλέμαχο Σαντοριναίο λίγο νωρίτερα. Και ανέφερε ότι περισσότερα από 40.000 στρέμματα γης έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά. Για την ακρίβεια, η συνολική καμένη έκταση, λέει, φαίνεται να υπερβαίνει τα 40-50.000 στρέμματα, γεγονός που αποτυπώνει και το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στην περιοχή. Συγκεκριμένα έγραψε ο Θοδωρής Γιάνναρος, το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Και απ' την άλλη, σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, τον έτερο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε και τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις για τα καμένα σε Ρέθυμνο και Πάρο. Είναι οι μεγάλες φωτιές που μας απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες. Στο Ρέθυμνο, μάλιστα, υπάρχουν και αναζωπηρώσεις. Μέσα από τις εικόνες των δορυφόρων, λοιπόν, όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος, αποτυπώνεται η ένταση των δασικών πυρκαγιών που επηρέασαν την περιοχή του Νοτίου Ρεθύμνου και την Πάρο τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις δασικές πυρκαγιές, η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο επηρέασε περίπου 40.000 στρέμματα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η δασική πυρκαγιά στην Πρέβελη εκτιμάται ότι επηρέασε περίπου 7.500 στρέμματα. Στην Πάρο επηρέασε 9.760 στρέμματα.

Χθες είχαμε πάνω από 75 φωτιές σε πολλά σημεία. Το πρόβλημα είναι ότι στις περισσότερες δεν υπήρχε συνδρομή εναέριων μέσων λόγω των θηλωδών ανέμων. Όπως και τις προηγούμενες μέρες, ήταν προβληματική η συμμετοχή των εναέριων μέσων από τον καπνό που άφηνε μηδενικά περιθώρια ορατότητας. Είχαμε φωτιά και στην Αττική, που ξεκίνησε από το ποικίλο όρος, από την περιφερειακή Εγάλεο, πήρε μεγάλες διαστάσεις πολύ γρήγορα, πέρασε στην άλλη πλευρά του ποικίλου όρους, έφτασε μέχρι το Χαϊδάρι, σε πολύ κοντινή απόσταση από τη λεωφόρο Αθηνών. Έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σταμάτησε η κυκλοφορία σε πολλά σημεία της λεωφόρου Αθηνών. Και σκεφτείτε ότι ήταν και απόγευμα εξόδου αυτό, έτσι, για τον αδιούχον. Εδώ έπεσαν επάνω αρκετά αεροσκάφη και ελικόπτερα, μπόρεσαν δηλαδή να συμμετάσχουν. Δόθηκε προτεραιότητα φυσικά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, το οποίο εκενώθηκε. Τελικά η φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα και αυτό ήταν στα πολύ θετικά.

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο πρώτο γερμενό να καλημερίσουμε με ευχή να είναι καλύτερη μέρα τον κύριο Γιάννη Γκιώκα, είναι ο πρόεδρος των νικιστών στο πρώτο γερμενό. Κύριε Γκιώκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές εδώ πέρα.
0: Όχι, προς το παρόν σας ακούμε πολύ καλά και να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο για να μας πείτε αυτά που θέλετε να μας πείτε.

0: Δυστυχώς η μέρα μας δεν είναι καλή. Το 80% των σπιτιών έχει.
1: Το 80% σας χάσαμε, κύριε Γκιώκα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Το οποίο δεν.
1: Κύριε Γκιώκα, αρχίσαν τα προβλήματα, και... αρχίσαν τα προβλήματα στην επικοινωνία, όπως λέτε. Το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί, μας είπατε.
0: Ρεύμα.
1: Αχ, δεν
0: είναι κατεστραμμένο.
1: Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως πάλι, κύριε Γκιώκα, αν με ακούτε, για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα πολύ πολύ σημαντικά που μας λέτε.

0: Το είπε ο πρόεδρος των οικιστών Πορτογερμενού, ο κύριος Γιώκας, ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι όλα υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή εκεί. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε, είπε ότι το 80% των σπιτιών στο Πορτογερμενό έχει καταστραφεί. Είναι, για να δούμε, τον έχουμε στη γραμμή. Κύριε Γιώκα, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Για να προλάβουμε να μιλήσουμε, λοιπόν. Είπατε το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί.
1: Ολοσχερός. Υπάρχει, είναι ένα.
0: Είναι ένα. Αχ, δεν σας ακούμε. Α, είναι πολύ πρόβλημα. Ναι.
1: Είναι.
0: Αχ, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, κυρία Γιώκα. Θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε σε εσάς το συντομότερο δυνατόν. Από καρδιωτική κατάσταση, πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερός, μας είπε. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει και στο φυσικό περιβάλλον, στο δάσος. Να δούμε αν οι άνθρωποι έχουν φύγει όλοι ή όχι. Ελπίζω πως δεν έχουμε εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε όλο αυτό στην πορεία.

0: 1,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. We'll be right back.

0: 20 λεπτάκια μετά τις 10 θα διακόψουμε τον εφιάλτη της Περσεφόνης για να συνδεθούμε με την Αιγιάλια. Εκεί είναι το δεύτερο δύσκολο μέτωπο σήμερα. Είναι από χθες δηλαδή, το βράδυ έχει ξεκινήσει. Στη θέση Πανόραμα, νομίζω περισσότερο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Καραΐσκο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλιας. Κύριε Καραΐσκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Είναι καλύτερη ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι βελτιούμενη. Mm-hmm. Υπάρχει δυσκολία γιατί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Παρόλο ότι επιχειρησιακά υπάρχει μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από το Δήμο Αιγιαλίας.
0: Mm-hmm. Κριτικά μέσα περιοχή. Έχετε, ένα αέρια μέσα έχετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, έχουμε και ένα αέρια μέσα.
0: Α, συνεχίζουν αυτή την ώρα δηλαδή.
1: Ναι, συνεχίζουν.
0: Ωραία.
1: Βέβαια υπάρχει πρόβλημα στο κομμάτι του ανεφοδιασμού τους, γιατί έχει και μεγάλη κυμάτωση θάλασσα. Οπότε mm-hmm. αυτό καταλαβαίνετε μας δημιουργεί μια σημαντική καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η φωτιά βρίσκεται κάτω από το χωριό Αραβωνίτσα. Είναι μακριά από τον οικισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ασφάλειας για τους κατοίκους. Mm-hmm. Στην περιοχή Συνανιά. Έχει γίνει όμως πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σήμερα, δηλαδή το πρωί με το πρώτο φως του ήλιου. Είδαμε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά στο κομμάτι τα λιοστάσια. Οι ελιές έχουν καεί πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις και τα αμπέλια. Περιοχές που ξέρετε ότι τώρα είναι και η περίοδος σε λίγο που ουσιαστικά οι άνθρωποι περιμένουν για να τριγύσουν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν κόψει ο άνεμος θα μπορέσουμε, υπάρχει δυσκολία ακόμα αυτή τη στιγμή, θα μπορέσει να βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση.
0: Δεν έχετε δηλαδή ζημιές σε σπίτια και σε επιχειρήσεις, αλλά έχουν καεί ελαιώνες, έχουν καεί αμπελώνες.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχουμε την πραγματική εικόνα σε όλο το μέτωπο. Μπορεί κάποιο λινό να έχει καεί. Αλλά δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή για να σας πω με βεβαιότητα. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν έχουμε σε τέτοιου είδους υποδομές. Οι μεγαλύτερες ζημιές σε υλική υποδομή, εκτός από το φυσικό κεφάλαιο, είναι και το κομμάτι με τις άδρευσες εδώ, δηλαδή η αγωγή που τροφοδοτούν και ποτίζουν τα οικόπεδα και όλα αυτά τα οποία έχουν πάθει μεγάλες ζημιές.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος, καταλάβατε. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ηλεκτροδότηση, υδροδότηση αυτή τη στιγμή. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν έχετε...
1: υπάρχει. Δεν έχουμε διακοπές.
0: Ούτε απειλείται κάποιο οικισμός ή κάτι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιο οικισμός. Mm-hmm. Είναι σε δύσβατο σημείο η φωτιά με αποτέλεσμα να δυσκολεύει τις επίγειες δυνάμεις. Με τη συνδρομή των εναερίων γίνεται μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει άνεμος, είναι δύσκολα τα πράγματα και με τέτοια ισχύ.
0: Είναι πολύ ισχυρός ο αέρας σήμερα, ο άνεμος σήμερα.
1: Είναι αρκετά ισχυρός. Αρκετά ισχυρός. Έχει ρηπές οι οποίες κάνουν αναζωπηρώσεις.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολα ακόμα τα πράγματα. Προσπαθούμε.
0: Η πρόγνωση για εκεί, για την περιοχή σας, είναι ότι θα παραμείνει ο αέρας μάλλον τις επόμενες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι ότι ο αέρας δεν θα κοπάσει.
0: Κύριε Καραΐσκο, έχει καθόλου και δασική έκταση στην περιοχή? Εκεί είναι τα περισσότερα καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Καλλιεργήσιμα είναι περισσότερο καλλιεργήσιμα και λίγο αγροτοδασική. Όταν λέμε αγροτοδασική, έχει κάποια πουρνάρια και κάποια χαμηλά δασικά δέντρα. Mm-hmm. Κατά κανόνα έχει πάρα πολλά καλάμια, γιατί υπάρχει και αυτό επιδεινώνει ακόμα τη φωτιά. Δεν έχουμε αμυγός δασικό κομμάτι σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναεπικοινωνήσουμε ειλικρινά. Και ελπίζω να δούμε ο απολογισμός τι θα βγάλει μετά.
1: Και εμείς το ελπίζουμε αυτό, γιατί ξέρετε ότι αυτές οι ζημιές δεν μπορούν να ελεγχθούν, όσο και προετοιμασμένος να είσαι, όταν έχεις το τυφλός απέναντί σου με σφοδρότητα. Με ανέμους και καταλαβαίνετε.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: λίγο καλύτερα, να τολμήσω να πω, τα νέα από την Αιγιάλη. Όχι ότι σταμάτησε η φωτιά, ούτε είναι υπό έλεγχο, συνεχίζεται, αλλά είναι, συμμετέχουν αυτή την ώρα στην επιχείρηση πυρόσβεση σε ένα αέρια μέσα, όσο μπορούν. Μας είπε ο κύριος Καραΐσκος, ο αντιπρόεδρος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλειας, ότι κυρίως δυσκολεύονται στον ανεφοδιασμό τους, γιατί έχει έντονη κυμάτωση η θάλασσα. Αλλά προς το παρόν συμμετέχουν και οι επίγειες δυνάμεις. Έχουν...
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Θα δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την απαιτούμενη όθηση για την αυτοδυναμία, ανάμεσά τους και η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, την οποία επιδιώκει εν αγωνίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή μάχη με τις φλόγες και συναγερμός για δύσκολο Αύγουστο. Νέα μέτωπα και ακραία φαινόμενα γράφουν τα παραπολιτικά και φιλοξενούν δήλωση του Κώστα Λαγουβάρδου, του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Ιδιαίτερα δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες σε κρίσιμη περίοδο, λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος. Και η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου που λέει ότι η ισχυρή άνεμη και εξήρη βλάστηση είναι μεγάλη κίνδυνη. Άλλα θέματα από τα παραπολιτικά. Ποια προβλήματα στοιχιώνουν την καθημερινότητα? Ένα γκάλωπ αποκάλυψη για την περιφέρεια Αττικής. Επίσης, μαζί με τα παραπολιτικά σήμερα, μην ξεχάσετε, δωρεάν θα πάρετε το iRun. Το iRun που τρέχει με τα παραπολιτικά. Είναι το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο και όχι μόνο. Με πολύ χρήσιμα θέματα, όπως ας πούμε προπονήσεις στη ζέστη, από τη θεωρία στην πράξη, γιατί πέφτει ο ρυθμός το καλοκαίρι.

Η απογευματινή ανάσα στους νέους, τα φορολογικά tips, τουρισμός, εστίαση, διανομής, τα στις 6.000 ευρώ ετησίως, αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς, η απαλλαγή για φιλοδωρήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Θα το δούμε και αυτό το θέμα με τον κύριο Χότζογλου σήμερα, λίγο αργότερα. Η εισβολή στη Θέουτα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφει η απογευματινή, ηγέτες στα χαρακόμματα, λέει. Τροπολογία Φλωρίδη, τουλάχιστον 30 χρόνια θα μένουν στη φυλακή οι πολλοί Σοβίτες. Κάπως έτσι φωτογραφική για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο αυτή η τροπολογία που πέρασε τελικά. Το μοντέλο διαχείρισης για ολοκληρωμένη στρατηγική στο νερό, ο ρόλος EIDAP και EIAF. Εκτός ελέγχου, σε πυρηνοκλείο όλη η χώρα, τραγικές εικόνες σε Βιωτή, Αργολίδα, Αχαΐα, Άρτα, μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος. Δραματικές διασώσεις και απανατά 112, ακραία μελτέμια ως αύριο. Το καρφί του Σαββατοκύριακου, πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή, δεν περισσεύει κανείς, το κίνημα δεν κάνει face control. Αυτό είναι σπόντα για τον Τσίπρα. Ο δικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη, ψηφοδέλτιο, οργάνωση και διεύρυνση. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου, αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες ως τις εκλογές η κυβέρνηση. Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο, λύσει στο γρίφο της Σύρου, η συμπλοκή, το φωνικό χτύπημα και τα βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας, τα τελευταία λόγια της Βάγκης λίγο πριν κλείσει τα μάτια της. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες. Ποιοι είναι οι άντρες που έπεσαν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λακωνία. Τα νέα Σαββατοκύριακο, μία Κυριακή αλλιώς. Τέλος, σε αναθεώρηση του εκλογικού σχεδιασμού προχωρά το Μέγαρο Μαξίμου, ξορκίζοντας πλέον μια δεύτερη εκλογική Κυριακή. Τι δείχνουν οι μετρήσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο και προκαλούν ανησυχία για σημαντικές απώλειες σε μια διαδοχική αναμέτρηση. Άρα διαβάζεται αλλιώς. Μια Κυριακή αλλιώς. Τέλος. Δεύτερες σκέψεις για τη δεύτερη κάλπη, γράφουν τα νέα. Πύρινος κλειός, δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα, φλόγες και στα περίχωρα της πρωτεύουσας, κόκκινος συναγερμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για Ιταλία και Ελλάδα. Ο Μπουτέρες άφησε την πόρτα μισά ανοιχτή για τον επόμενο. Τι κρύβει η τελευταία πράξη, άλλη μια πενταμερής για το Κυπριακό στη σκιά του Κραν Μοντανά. Η εφημερίδα των συντακτών. Το μαρτύριο της Σταγόνας στα νησιά, έρευνα για τη λειψιδρία, στραγγίζουν τα αποθέματα νερού, τουρισμός, έλλειψη έργων υποδομής και real estate. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 10 νησιά των Κυκλάδων, λόγω μη λήψης μέτρων 6.700 πισίνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα, οι μισές στη Μύκονο, πάρτι απευθείας αναθέσεων για πανάκριβες και ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης. Άλλο ένα καλοκαίρι στο έλεος της φωτιάς και τσουνάμι ακρίβειας, τα κόλπα της κυβέρνησης για τις τιμές. Η καθημερινή του Σαββάτου, μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες, οι θυελώδεις άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της πυροσβεστικής. Ο Ερντογάν προσεγγίζει τον Λίβανο με το βλέμμα στην Κύπρο. Τον Ιούλιο μειώθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός και οδύσσια αποστήθηκαν τα ελληνικά σκηνικά. Ο ριζοσπάστης. Στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά. Όλη την 5η 6 Αυγούστου στις αντιπεριαλιστικές συγκεντρώσεις. 81 χρόνια από το έγκλημα σε Χιροσίμα Ναγκασάκι. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ακόμα πιο κοντά το ενδεχόμενο να ενωθούν τα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Αυξάνονται οι κρίκοι που οδηγούν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου πολεμικού μετόπου. Υπόβαθρο η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για την πρωτοκαθεδρία, γράφει ο ριζοσπάστης. Ο Ελεύθερος Τύπος, το νέο πλαίσιο για προαγωγές προϊσταμένους, αποκλειστικά όλο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ελλάς σε γραμμή Πολάκη για αυξήσεις φόρων, δημόσια τράπεζα. Απόβαση 60.000 μεταναστών στην Ισπανία οργανώθηκε στα social media, κατεβάζει στρατό η κυβέρνηση Σάντσεθ.
Πάμε στην εστία. Κίνδυνος ισλαμοποίησης της Ευρώπης από την αιμονή στη Σέγγεν. Σοκ στο δυτικό κόσμο από την παράνομη είσοδο 60.000 μεταναστών στην Ευρώπη. Ιταλία και Φινλανδία ζητούν την κατάργηση της συνθήκης και γεωπολιτική παράμετρο κρύβει αποσταθεροποίησης. Ισραήλ, Παλαιστίνη. Η κόντρα. Κινούμενος κοριός, ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα. Εκτεθειμένη κυβέρνηση θύελλα αντιδράσεων από όλη την αντιπολίτευση. Στο Έλεος των Πυρκαγιών, όλη η Ελλάδα κραυγεί απόγνωσης από τους πολίτες. Θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Ο λόγος, σημάδια αποκλιμάκωση στο 2,7 από 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, υποχώρησε 1,4% στις βασικές τιμές καταναλωτή. Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους, διπλασιάζεται σχεδόν το φορολόγητο όριο στα φιλοδαρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και στη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η δημοκρατία στο έλεος του Θεού, η χώρα, συνθήκες ντροπής και για τους πυροσβέστες δεν έχουν ούτε τα βασικά σε πολλές περιοχές. Με λεφτά των ανέργων, η business της Τεχάν. Το κεφάλαιο και νέες αποθήκες αερίου, βαρύς ο λογαριασμός, η Ευρώπη αγοράζει το αέριο της επόμενης σεζόν ως και 75% ακριβότερα. Οδηγούμαστε σε ακριβό ενεργειακά χειμώνα, έρχονται επιδοτήσεις. Και μετοχές στο ραντάρ των επενδυτών, ο τραπεζικός κλάδος. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες, τα όπλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα αδύναμα σημεία και η χρόνη αντίδραση. Και που ήχησε το 112 η χώρα στις φλόγες. Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: φεύγουν καράβια, φεύγουν σήμερα. Ο Απόπλους έχει επιτραπεί κανονικά. Εκεί στην Κρήτη θα πάμε λοιπόν με ένα ραδιοφωνικό καράβι, γιατί και εκεί έχουμε απολογισμό καταστροφής, ειδικά στο νομό Ρεθύμνου. Είχαμε και δίωξη χθες, άσκηση δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο στον υπεύθυνο του ΔΔΕ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο του Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλούδη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς έχει η κατάσταση, γιατί είχε αναζωπηρώσεις μέχρι τη νύχτα. Έχουν σταματήσει αυτά ή όχι?
1: Ναι, έχουν σταματήσει. Δεν έχουμε εστία πυρκαγιάς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κουνηθεί κάποιος από τη θέση του. Έτσι, 300 και πλέον πυροσβέστες. Ναι. 90 και βάλε οχήματα. Παραμένουν όλοι στη θέση τους, καθώς με τον καιρό που επικρατεί, και το λέμε συνεχώς, γιατί αυτό είναι η μεγάλη αιτία που έχει γίνει όλο αυτό. Αν όχι, η αιτία είναι αυτό που δεν μας άφησε να τη σβήσουμε τη φωτιά.
0: Είναι μία από τις αιτίες, αλλά προφανώς υπήρχαν και άλλα προβλήματα για να γίνουν τέτοιες φωτιές. Ποτέ δεν ξεκινάνε μόνες τους.
1: Θα το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε σήμερα μπόλικο ρεπορτάζ για το πώς ξεκίνησε. Ναι. Αλλά ας πούμε πρώτα ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια αιτία φωτιάς. Ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης της Κρήτης πολιτικής προστασίας μας είπε ότι όλοι παραμένουν στη θέση τους. Όλοι παραμένουν στη θέση τους, ώστε να μην έχουμε κάποια νεοζωπήρωση, και περιμένουμε πώς και πώς λίγο να πέσουν η ανέμη για να έχουμε το πρώτο εναέριο μέσο που σχετικά
0: δεν έχει
1: θα βαλικεί τέλος. Όχι, δεν γίνεται. Τέσσερις μέρες δεν μπορούν να προσπαθήσουν καν, όχι να το σκεφτούν. Με τόσο δυνατά τα μποφόρ που δεν το σκέφτονται καν να ξεκινήσουν. Από εκεί πέρα, σήμερα είναι σημαντικό το ότι οδηγείται στον ανακριτή υπεύθυνο της ΔΔΕ Ρεθύμνου.
0: Ναι. Με τι κατηγορία?
1: Η κατηγορία είναι, αυτό που μας κάνει βέβαια και εντύπωση, είναι ότι είναι εμπρισμός με δόλο.
0: Με δόλο.
1: Με δόλο, όπως σημαίνει ότι εκεί που εστιάζουμε είναι ότι έπρεπε να έχει ανεγίνει απαραίτητα μέτρα συντήρησης των σταθμών και δεν γίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα αν έχει γίνει κάτι τέτοιο που η δικαιοσύνη
0: δεν θα αποφανθεί.
1: Βέβαια είναι κλιματικό. Γιατί μιλάμε ότι χαθήκανε δύο άνθρωποι πέρα από τις περιουσίες, και η πρώτη εκτίμηση είναι για περίπου 50.000 στρέμματα καμένα. Δηλαδή είναι. Και αυτό που τόνισα και από το πρωί, ώστε να το ακούνε οι ακροατές, σε ορισμένα θέματα δεν υπάρχουν συγγνώμες. Δεν υπάρχουν έκανα λάθος.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει έκανα λάθος. Σε πράγματα που οι επιπτώσεις έχουν απώλειες εκτός από περιουσίες ζωές.
0: Έτσι είναι, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες χάθηκαν εκεί, τι λέμε τώρα, βέβαια.
1: Γι' αυτό, επειδή συνιστούν συνέχεια προσοχή όλοι, θέλω να το τονίσουμε ότι, και επειδή ακόμα στην Κρήτη τώρα για δύο μέρες θα είναι κακός ο καιρός, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, είμαστε σε 4-5 επίπεδο, δεν υπάρχει έκανα λάθος, νόμιζα. Το λέω για να το ακούνε κυρίως οι ακροατές, ότι έλα μωρέ που λένε πολλές φορές άναψα κάτι. Δεν υπάρχει άναψα.
0: Ναι. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε τώρα για ανθρώπους που καλύπτουν και συντηρούν υποδομές, έτσι.
1: Βέβαια, που είναι
0: ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι,
1: δεν υπάρχει λέξη αμέλεια για εμένα. Βλέποντας και το μέγεθος της καταστροφής, δεν υπάρχει λέξη αμέλεια σε αυτό. Δεν μπορούμε να ζούμε τέσσερις μέρες συνεχόμενες τώρα ένα πύρινο εφιάλτη.
0: Να καταστρέφεται το πευκόβασος της Πρέβελης.
1: Να βλέπουμε τους ανθρώπους. Ναι, να απομακρύνουμε τους ανθρώπους με τα χίλια ζόρια, να τους σώζουμε και να μου συζητάνε για μέλη. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, τέσσερις μέρες τώρα έχω φτάσει κι εγώ κάποια στιγμή. Δηλαδή, να αφήνουμε λίγο την ιδιότητά μας δημοσιογραφική και να βλέπουμε την ανθρώπινη.
0: Σωστό, σωστό είναι, Δημήτρη, αυτό. Πολύ σωστό.
1: Τώρα ελπίζουμε κι εμείς, ελπίζουμε να φτιάξει λίγο καιρό, να
0: έχετε
1: δώσουμε
0: πρόγνωση,
1: ένα τέλος.
0: Έχετε πρόγνωση, θα πέσει από το μεσημέρι λίγο αέρα σε εσάς?
1: Λένε ότι θα πέσει και θα γίνει η πρώτη προσπάθεια για τα εναέρια μέσα, τα οποία επαναλαμβάνουν τέσσερα ελικόπτερα, τέσσερα αεροπλάνα, τα οποία ένα, δηλαδή συζητώντας με τον κύριο Τσαπάκο που είναι υπεύθυνος της περιφέρειας για τα θέματα αυτά, μου έλεγε, Δημήτρη, αν 2 με 3 ώρες σηκωθούν, θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η προετοιμασία υπήρχε και ο καιρός είναι κάτι το αδιανόητο. Δηλαδή το συζητάμε, το ακούει ο ακροατής, δεν μπορεί όμως να καταλάβει αν δεν το δει αυτό τον κρότο το που κάνει ο άνεμος κάτω στο Ρέθυμνο.
0: Ναι. Έχουμε ένα πρώτο απολογισμό λίγο να δούμε.
1: κοντά στις 50.000
0: στρέμματα. 50.000
1: στρέμματα. 50.000 στρέμματα. Σκεφτείτε ότι η γραμμή, άμα σύρει κάποιος στην Κρήτη, είναι στα 100 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα είναι σχεδόν ένα ολόκληρο ο νομός του Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο αυτό.
0: Είναι αποκαρδιωτικό όλο αυτό που γίνεται. Είναι 50.000 στρέμματα εκεί, είναι 40.000 στρέμματα στην πλευρά του Κιθερώνα, εκεί στη Βιωτία. Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι, και αυτό που έλεγα και το πρωί είναι δυστυχώς ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αντί να ευχαριστιόμαστε το καλοκαίρι, δυστυχώς ζούμε έναν εφιάλτη. Γιατί είναι εφιάλτης αυτό που ζούμε.
0: Ναι. Στην Πρέβελη πώς έχει κατάσταση? Το φοινικό δάσος, ας πούμε, έχει καταστραφεί?
1: Όχι, δεν έχει καταστραφεί. Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ζημιά όσο την παρουσιάστηκε, ευτυχώς. Όμως το γεγονός ότι εκεί και εκεί εστιάζω κυρίως είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα απομακρυνθήκανε, που είναι το βασικό.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή φάνηκε και στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση, οι άνθρωποι είχαν πραγματικά τέτοιο τρόμο. Να τους σώσει. Το λιμενικό έκανε απίστευτη δουλειά, οι εθελοντές. Νομίζω ότι όταν θα κοπάσουν όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για το πώς και ο απλός κόσμος βοήθησε σε όλο αυτό.
0: Αυτό το έλεγα, Δημήτρη, και το πιστεύω, γιατί κάθε φορά το έχουμε δει και στην Εύβοια, το έχουμε δει παντού, το έχουμε
1: δει. Βέβαια. Χωρίς αυτούς δεν νομίζω ότι μπορεί το κράτος από μόνο του να
0: και είναι πώς λειτουργεί η αλληλεγγύη τις δύσκολες ώρες, έτσι.
1: Βέβαια. Και πρέπει να τονίσουμε ότι ειδικά τις πρώτες μέρες, να πω ότι αναβληθήκανε, ξέρετε, στην Κρήτη έχουμε πολλά γλέντια,
0: ναι,
1: πανηγύρια και αυτά, αναβληθήκαν όλα που ήταν να γίνουν και όλα τα τρόφιμα τα οποία ήταν να διατεθούν σε αυτά τα γλέντια πήγανε σε όλους τους πυρόπληκτους, σε όλους τα παιδιά που δουλεύουν στις πυροσβεστικές. Δηλαδή υπήρξε η ανταπόκριση του κόσμου, ήταν... Θα έλεγα φυσιολογική, γιατί δεν θεωρώ ότι το να κάνουμε το καλό πρέπει να το δείχνουμε με τέτοιο τρόπο ότι είναι κάτι αφύσικο.
0: Ναι.
1: Κάνανε η κριτική, πιστεύω, αυτό που έπρεπε.
0: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ.
1: Αρκετοί είναι, όμως το ευχάριστο είναι ότι έχει γίνει από εχθές, μάλιστα το πρωί, όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ θα φιλοξενηθούν από την περιφέρεια, να μπορέσουν να αποκαταστήσουν και τις ζημιές τους και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Έτσι, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ό,τι νεότερο υπάρχει θα είμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Σκουλούδη, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Επιστροφή στην Κρήτη και στη Δυτική Κρήτη και στο Δημήτρη Σκουλούδη, τον συνάδελφο, γιατί έχουμε και κάτι έκτακτο νεότερο, Δημήτρη.
1: Ναι, έχουμε κάτι έκτακτο, ευχάριστα νέα, καθώς την ώρα που συνομιλούσαμε πριν, μόλις κλείσαμε, μας ενημέρωσαν ότι τα πρώτα νέα αέρια μέσα, τα ελικόπτερα δηλαδή, έχουν σηκωθεί. Οπότε, δόξα τω Θεώ, μετά από τόσες μέρες, θα μπορώ να σας πάρω σε λίγες ώρες, θα ξανασυνδεθώ.
0: Ωραία.
1: Σας πω ότι δεν υπάρχει πλέον στην Κρήτη πρόβλημα και ότι θα σβήσουν οι φωτιές εντελώς.
0: Πολύ καλά. Έχει και μήνυμα εδώ, πρέπει να σου πω, από ακροατή μας.
1: Ναι.
0: Το Θανάση που λέει: Δημήτρη, δεν αναβλήθηκαν όλα τα πανηγύρια. Έγινε γιορτή κρασιού ενός μεγάλου και αναφέρει και κάποιες πληροφορίες άλλες, τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέει. Εντάξει. Επειδή είναι για σένα και είσαι στη γραμμή, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ πάντως λέω τα μπράβο μου σε αυτούς που τα αναβάλανε.
0: Εντάξει, λοιπόν, έγινε. Έτσι είναι.
1: Ευχαριστώ,
0: Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.

καλύτερα τα πράγματα και από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο. Θα συμμετάσχουν και τα Ενάρια μέσα τώρα στην επιχείρηση. Το θέμα παραμένει και είναι το μείζον θέμα. Είναι ελαφρώς καλύτερα και στην Αιγιάλια, ακόμα δύσκολα εκεί. Τα πιο δύσκολα είναι στο Πόρτο Γερμενό, εκεί στη Βιωτία. Και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά σας λέω ειλικρινά ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία με την περιοχή. Καταλαβαίνετε πώς είναι.

0: Λοιπόν, έχουμε βιωτεία στη γραμμή. Ο Γενικός Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Κώστας Ρόκας. Κύριε Ρόκα, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα από τον Πρωτογερμενό. Προσπαθούμε, μιλήσαμε πριν και με τον πρόεδρο των Οικιστών και τον κύριο Γιώργο, αλλά δεν μπορεί, η κόβεται η γραμμή συνέχεια.
1: Να σας δώσω, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση ακόμα. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι άνεμοι ισχυροί 10 έως 11 μπουφόρ.
0: 10 έως 11,
1: Ναι, εναέριες δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν λόγω των αέριδων. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στον οικισμό του Πόρτο Γερμενού καίγονται ακόμα σπίτια.
0: Το 80% έχει καταστραφεί ολοσχερός, μας έλεγε ο κύριος Γκιόκας.
1: Ναι, ισχύει. Είναι μεγάλη η ζημιά.
0: Έχει εκενωθεί.
1: Κρανίου τόπος.
0: Έχουν μείνει λίγοι πίσω, δηλαδή πόσοι έχουν μείνει στο Πόρτο Γερμενό, εννοώ.
1: Δεν σας ακούω.
0: Λέω, έχει εκενωθεί το Πόρτο Γερμενό ή έχουν μείνει πίσω κάποιοι.
1: Έχει εκενωθεί το Πόρτο Γερμενό. Τώρα εδώ πέρα είναι η αστυνομία, η οποία έχει απαγορεύσει τη διέλευση και στις αρχές του οικισμού. Για τους πολίτες, εκτός της πυροδεστικής υπηρεσίας και των υπόλοιπων υπηρεσιών όπως ο Δήμος και η Περιφέρεια.
0: Αυτό ήταν δύο μέτωπα εκεί στην περιοχή, έτσι, κύριε Γκιόκα, δηλαδή από την ξηρονομή, και είναι δύο διαφορετικά μέτωπα, δεν είναι, που καταλήγουν και ενώνονται ή όχι. Δεν μας ακούει ο κύριος Ρόκας. Είναι δύσκολη επικοινωνία. Μας επιβεβαίωσε ότι η καταστροφή είναι τεράστια, ότι ακόμα καίγονται σπίτια. Ακούσαμε πριν τον κύριο Γκιόκα, τον πρόεδρο των Οικιστών, εκεί να μας λέει ότι το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερός. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εναέριες δυνάμεις τώρα, γιατί ό,τι μπόρεσαν το πρωί νωρίς έκαναν. Οι άνεμοι, λέει, πνέουν με ένταση 10 και 11 μποφόρ, είπε ο κύριος Ρόκας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει εκενωθεί από τον περισσότερο κόσμο, αλλά παραμένουν κάποιοι άνθρωποι και είναι εκεί και αστυνομικές δυνάμεις. Πολύ δύσκολα.

0: Εδώ ο Θανάσης μας ρωτάει αν η φωτιά πάει προς Βίλια ή όχι. Δυστυχώς διεκόπη η επικοινωνία με τον κύριο Ρόκα και ήθελα να το ρωτήσω και δεν μπόρεσα. Θα επικοινωνήσω.
1: Κόσμος 938.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμπ. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η Λιβαδόστρα είναι, όπως μας είπε, δύο χωριά μετά τον Άγιο Βασίλειο που είχε τη μεγάλη καταστροφή χθες. Πάμε για να αλλάξουμε ώρα σιγά σιγά, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα μας.

εδώ είμαστε, ώρα 11 και ένα πρώτο λεπτό. Να σας καλημερίσω αν τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, αν τώρα πήρατε τον καφέ σας και αποφασίσετε να ακούσετε ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Είναι στις στιχομηθείες μας, θα πάμε ως τη μία παρέα σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ακούραστη. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια και από Δευτέρα θα τον αποχαιρετήσουμε, γιατί θα πάρει και αυτό στη θερινή του άδεια. Και θα πρέπει να ξεκουραστεί και να περάσει καλά. Και θα επιστρέψει ο Βασίλης Κρυμπάς. Εδώ τον περιμένουμε. Θερμή υποδοχή και στο Βασίλη. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80 και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr ή να τα πείτε και στη Μαρία ό,τι θέλετε τηλεφωνικώς, θα μας τα μεταφέρει. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

λοιπόν τι είναι. Αυτό είναι το τραγούδι Bangladesh και είναι του George Harrison. Ο οποίος George Harrison λοιπόν το 1971, μια μέρα σαν σήμερα, διοργάνωσε το ιστορικό Concert for Bangladesh στη Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Είχε στόχο να συγκεντρώσει χρήματα και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους πρόσφυγες και τα θύματα του λοιμού στο Μπαγκλαντές. Συμμετείχαν πάρα πολλοί και γνωστοί, ο Ραβί Σανκάρ, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Έρικ Κλάπτον, ο Ρίγκο Στάρ, ο Λέον Ράσελ. Και ήταν η πρώτη, όλα αυτά που σας λέω τα έχω μάθει από το Θανάση Βούτσινο, έτσι δεν είναι δικά μου, να μην το, είναι σκονάκι. Ήταν λοιπόν η πρώτη μεγάλη κλίμακα φιλανθρωπική ροκ συναυλία που άνοιξε και το δρόμο για τα άλλα με τα εγχειρήματα τύπου Live Aid. Να δούμε και κανένα άλλο θεματάκι. Τι έχουμε? Έχουμε θερινές εκτόσεις από τις 13 Ιουλίου και θα τελειώσουν τέλος Αυγούστου, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι πολλές οι αγορές, λόγω ακρίβειας βέβαια. Όχι λόγω της ακρίβειας των προϊόντων τόσο των εκπτωτικών τώρα, όσο της γενικότερης ακρίβειας που δεν αφήνει περιθώρια για μικρές απολαύσεις όπως είναι μια αγορά σε εκτόσεις, ας πούμε. Οι έμποροι λένε ότι είναι υποτονική η κίνηση, με εξαίρεση τις πολύ τουριστικές περιοχές. Λένε ότι είναι υποτονική η κίνηση στην Αθήνα. Και για το 73% των επιχειρήσεων, ο βασικός λόγος της υποτονικής πορείας των πωλήσεων εκτιμάται ότι είναι η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ σαν δεύτερο σημαντικό παράγοντα λένε ότι είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Ανεκτήμη τη βοήθειά σου. Απίστευτα ενεργός ακροατής. Ο Θανάσης εδώ συμμετέχει με πληροφορίες, με τηλέφωνα. Τα έχουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι πολύ συγκινητικό αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα Βίλια και με τον κύριο Γκιώκα. Δεν απαντάει αυτή τη στιγμή. Άλλος κύριος Γκιώκας είναι αυτός. Είναι ο αντιδήμαρχος των Βιλίων. Για να δούμε και προς τα εκεί πώς έχει η κατάσταση. Αν είναι σε επιφυλακή ή όχι οι άνθρωποι.

Ορέστη, σε καλημερίζω. Να κρατήσω από το μήνυμα του Ορέστη. Όταν το ρημάδι λέει, το μυαλό είναι ακατοίκητο. Αυτά λένε, κύριε Πρωθυπουργέ, Ray-Ban.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα vouchers της περίοδου 2026-27 που αφορούν τη φιλοξενία των παιδιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Καταλαβαίνετε, γίνεται μάχη κάθε χρόνο για μια θέση στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει να θεωρείται προνομιούχος αυτός που έχει το voucher. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαθέτει 393 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα, ενώ όπως επισημαίνει έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια ένταξης με στόχο να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑ και η προθεσμία λήγει στις 5 Αυγούστου και το Υπουργείο λέει ότι τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet.

Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της ώρας. Περιμένω τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Είναι πολύτιμα αυτή την ώρα, πραγματικά. Και αν ταξιδεύετε, να μάθουμε και πώς έχει κατάσταση, ρε παιδιά, στις εθνικές οδούς, πώς έχετε προβλήματα ή όχι. Και επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι, δύο, τρία.

Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη ο Γιάννης Σοφωνιάς, ένα από τα αριστουργήματα της συνεργασίας του Μάνου Χατζηδάκη με τον Νίκο Γκάτσο, που ευτυχώς μπορούμε και το ακούμε τουλάχιστον στο ραδιόφωνο.

0: 17 λεπτάκια μετά τις 11. Η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Υπάρχει φοβερή καταστροφή πρώτα απ' όλα. Έχει καεί τουλάχιστον το 80% των σπιτιών. Να μην σας μιλήσω για το δάσος και για τον Κυθερόν έτσι όπως κατεβαίνει κάτω. Υπάρχουν και άλλα μέτωπα. Στη νέο μήνυμα 112 στην Λιβαδόστρα, ένα χωριό που είναι κοντά στον Άγιο Βασίλειο από όπου πέρασαν οι φλόγες χθες. Στη Λιβαδόστρα λοιπόν έχει επιστρέψει σήμερα η φωτιά και υπάρχει μήνυμα να εκενωθεί. Ήδη έχει αρχίσει η εκένωση, μας έλεγε πριν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Οι φλόγες λέει έχουν περάσει μέσα στον οικισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν συμμετέχουν τα ένα αέρια μέσα της πυροσβεστικής αυτές τις ώρες, γιατί οι άνεμοι είναι θυελώδεις. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει τουλάχιστον η δυνατότητα να συμμετάσχουν. Και φυσικά τις μάχες τις δίνουν πρώτα απ' όλα οι πυροσβέστες. Συμμετέχουν εθελοντές, συμμετέχουν άνθρωποι, κάτοικοι, και είναι συγκινητικό αυτό κάθε φορά. Όμως την κεντρική ευθύνη και την κεντρική μάχη τη δίνουν οι πυροσβέστες. Και έχουμε τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε τον Παντελή Διαμαντάκη, 25 ετών, που ήταν πενταετούς θητείας στην Κρήτη. Στην Κρήτη επίσης, εκεί στο μέτωπο του Ρεθύμνου, και τον Εμμανουήλ Στρατιδάκη, 58 ετών. Και έχουμε και στο Γήθιο τον Κώστα Λεμοδέτη, 27 ετών, από εισπνοή καπνού στο μέτωπο της φωτιάς. Στο Γήθιο τρεις άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε μία μέρα. Η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες είναι κάθε φορά, ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα το καταλαβαίνει κανείς από τον κόσμο, έτσι, από όλο το λαό που πάντα στέλνει ευχαριστώ στους πυροσβέστες, σε αυτούς που τους βλέπει αποκαμωμένους να κοιμούνται στο δρόμο την περίοδο των πυρκαγιών από την υπερκόπωση. Αυτούς που, όπως πάρα πολλοί έγραψαν αυτές τις μέρες, τον Οκτώβριο του 24 τους έδερναν τα ΜΑΤ. Εγώ έχω ζήσει και παλιότερη τέτοια ιστορία. Διαβάζω εδώ το σχόλιο του Κωστή Παπαϊωάννου, που λέει ότι του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λέει ότι είναι οι άνθρωποι που τους βγάζουμε κάθε άνοιξη σαν τα καλοκαιρινά ρούχα από τις ντουλάπες να μας προστατεύουν και μετά τους βάζουμε πάλι στην αυθαλήνη. Ζητούσαν μονιμοποίηση, έχουν χαρακτηριστεί κατά καιρούς από υπουργούς, προβοκάτορες, εισβολείς, διάφορα άλλα. Και τώρα η χώρα έχει λαμπαδιάσει και περιμένει αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν να παλέψουν με τη φωτιά. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή των συμβασιούχων. Κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω πρώτα με ένα σχόλιο σας για τα μέτωπα τα πύρινα που έχουμε σε εξέλιξη το τελευταίο 24ωρο.
1: Ο Θεός το βάλει το χέρι του. Το πυροσβεστικό σώμα αρχίζει να μοχθεί πάνω από τις δυνάμεις, όπως κάνει κάθε καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή θα επέλθει και η κόπωση, ναι, μέσα σε αυτά τα πύρινα μέτωπα.
0: Ναι, γιατί είναι ασταμάτητα εδώ και παραπάνω από 24 ώρες, πολύ παραπάνω.
1: Και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί. Είναι ένας δύσκολος μήνας. Καλώς έβρεξε πάρα πολύ μέσα στο Μάιο. Τα χόρτα έχουν γίνει τεράστια, η βλάστηση έχει γίνει τεράστια. Και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ και το έργο των πυροσβεστών, ειδικά τώρα που έχουν ξεραθεί μετά από αυτές τις ξερασίες. Και είναι ένας παράγοντας το να οι φωτιές να ξεφεύγουν και να πηγαίνουν και να γίνονται όπως βλέπουμε τώρα στο Πόρτο Γερμανό.
0: Αναρωτιέται κανείς.
1: Τα mega fire που λένε.
0: Έτσι, στο Πόρτο Γερμανό, στην Ψάθα, ήταν γνωστό ότι κατέληγε ένα πευκόφυτο, ολόφυτο βουνό. Έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή η διαδρομή ήταν μαγική ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Και επίσης ήταν γνωστό ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος διαφυγής. Είναι ένας ο κεντρικός δρόμος. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, αν ξέρετε εσείς και από την εμπειρία σας, τι έργα υποδομής είχαν γίνει εκεί. Δηλαδή, είχαν γίνει αντιπυρικές ζώνες, είχε γίνει κάποια πρόβλεψη, είχαν γίνει καθαρισμοί, δεν ξέρω.
1: Δεν είχε γίνει. Βασικά, υπάρχει μια υπηρεσία, το δασαρχείο, που είναι και και αυτό, αν λέμε εμείς την πυροσβεστική μας ότι είμαστε πολυστελεχωμένοι, το δασαρχείο είναι δύο φορές χειρότερα. Mm-hmm. Όλος αυτός ο καθαρισμός και η πρόληψη γίνεται το χειμώνα. Τι να σου κάνει το δασαρχείο και πώς μπορεί να ανοίξει αντιπυρικές ζώνες και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αν είναι υποστελεχωμένο. Mm-hmm. Εμείς όμως, σαν Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών και σαν Ομοσπονδία Εποχικών Πυροσβεστών, λέμε ότι πάρτε αυτούς τους 2.500 κόσμο.
0: Ναι.
1: Φέρτε τους στην πυροσβεστική να κάνουν αυτή όλη αυτή την διαδικασία καθαρισμού το χειμώνα. Δηλαδή δώσαμε και αυτό το σενάριο, δώσαμε και αυτή την ευκαιρία στην κυβέρνηση να κάνουμε κάτι και το χειμώνα που καθόμαστε. Και αντί να καθόμαστε και να παίρνουμε 500 και προταμείο ενεργείας, θα μας δώσει 900 για να δουλέψουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν ξέρω, αυτή η κυβέρνηση βλέπει πράγματα μόνο, βλέπει το δάσος και χάνει την ουσία, χάνει την ουσία. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Γενικά mm-hmm. ως πυροσβεστικός πυροσβέστης, ως συμβασιούχοι πυροσβέστες, σαν εποχικοί πυροσβέστες μάλλον, έτσι ναι. Το ξέρει ο κόσμος,
0: ναι.
1: Είμαστε στεναχωρημένοι, δεν έχουμε ψυχικά αποθέματα για να πούμε για αυτή την κυβέρνηση.
0: Mm-hmm. Ναι. Εγώ θυμάμαι τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής που σας είχε χαρακτηρίσει εισβολής. Θυμάμαι και παλιότερα άλλους υπουργούς που σας είχαν χαρακτηρίσει και με χειρότερους χαρακτηρισμούς. Τώρα είναι η περίοδος που είστε ήρωες, πάντως.
1: Τώρα είναι η περίοδος που είμαστε ήρωες για τον απλό κόσμο. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι κάνουμε πολιτική σπέκουλα επάνω στα θύματα τους νεκρούς συναδέλφους μας.
0: Ναι. Πείτε μας λίγα.
1: Είναι ανάλογα από ποιο σημείο.
0: Ένας εκ των οποίων ήταν πενταετούς θητείας, έτσι, ήταν εποχικός.
1: Ένας ήταν πενταετούς θητείας και ο άλλος ήταν εποχικός πυροσβέστης. Είναι δύο ταχύτητες.
0: Ναι, ναι.
1: Εργασιακές. Αυτό που φωνάζουν οι συνδικαλιστές, οι κακοί συνδικαλιστές, γιατί για την κυβέρνηση ο συνδικαλισμός στην πυροσβεστική είναι κακός. Mm. Όχι ότι λέμε την αλήθεια, αλλά αυτοί από τη μεριά τους λένε ότι είναι συνδικαλιστές, ότι τα κάνουν όλα καλά. Αυτοί από το μέρος τους τα κάνουν όλα καλά και εμείς δηλαδή φωνάζουμε mm-hmm. οι συνδικαλιστές. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα θέλει προσλήψεις, θέλει άμεσες προσλήψεις. Mm. Υπάρχει η μαγιά, υπάρχει έμπειρο προσωπικό, αλλά δυστυχώς...
0: Για να δούμε λίγο, να δούμε τα αιτήματα τα δικά σας. Εσείς εκπροσωπείτε τους εποχικούς, έτσι, ωραία. Ένα από τα φαντάζομαι από τα αιτήματα θα είναι η μονιμοποίηση, δεν είναι? Η ένταξη κανονικά, δηλαδή, στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Ακούστε να σας πω, δεν ονειροβατούμε, δεν ζητάμε να γίνουμε στρατηγοί, δεν ζητάμε να γίνουμε... Εμείς ζητάμε να δουλέψουμε σε μια 12-μηνη βάση.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Η μονιμότητα στο πυροσβεστικό σώμα έρχεται μόνο από τις παραγωγικές σχολές.
0: Mm-hmm. Ναι, να ωραία, σωστό, μόνος, έχετε δίκιο, άστοχο.
1: Δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Δηλαδή, σας λέμε τι ζητάμε επακριβώς.
0: Άρα 12-μηνες συμβάσεις, έτσι.
1: 12-μηνες συμβάσεις. Δεν ονειροβάζουμε.
0: Τώρα τι είναι οι συμβάσεις σας, κύριε Ψαρόπουλε? Τώρα τι είναι οι συμβάσεις σας?
1: Είναι 8-μηνες.
0: Ναι.
1: Είναι 8-μηνες. Ξέρω, θα γυρίσει ο απλός ο κόσμος και θα πει, ναι, κύριε Ψαρόπουλε, ξέρεις τι υπέγραψες? Ναι. Ξέρουμε τι υπογράψαμε, mm-hmm. όταν μπήκαμε. Υπογράψαμε 8-μηνες συμβάσεις για 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλά. Γυρνάμε και λέμε όμως, ο πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου 3.500 οργανικά κενά. Mm-hmm. Θα πρέπει να ήμασταν 20.000 και είμαστε 18.000 μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες. Τον Δεκέμβριο είναι μείον 2.500 από τους 18.000, γιατί φεύγουν οι εποχικοί πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Γυρνάμε και λέμε ότι αφού υπάρχουν τα κενά, mm-hmm. πάρτε το έμπειρο προσωπικό.
0: Ναι. Η εποχική είναι έμπειρο προσωπικό αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ δουλεύω...
0: Θέλω να πω, συμμετέχετε σε όλες τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης κανονικότατα.
1: Είμαστε πυροσβέστες. Mm. Είμαστε συμβασιούχοι ή εποχικοί πυροσβέστες, mm-hmm. όπως το λένε. Mm-hmm. Δεν είμαστε δάσο πυροσβέστες όπως ήμασταν παλιά.
0: Ναι.
1: Συμμετέχουμε σε όλα τα συμβάντα.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι εμείς το λέμε. Η κυβέρνηση όμως γιατί το βλέπει.
0: Mm.
1: Το Υπουργείο γιατί το βλέπει.
0: Ναι.
1: Λέει θέλουμε χαμηλό όριο ηλικίας. Και βάζει ένα όριο ηλικίας στα 30.
0: Έως 30.
1: Έως 30. Πετώντας 2.000 κόσμο εκτός. Εγώ δηλαδή που είμαι στα 45,
0: mm-hmm.
1: έχω 8 χρόνια σαν εποχικός πυροσβέστης και σχεδόν στα 21 χρόνια ως εθελοντής πυροσβέστης στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Άρα πετάει 2.500 έμπειρο κόσμο.
1: Έμπειρο κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Πετάει 500 περίπου άτομα, τα πέταξε ήδη με την προκήρυξη που έβγαλε πριν 2 χρόνια, μετά τα γεγονότα των επάνω στη λεωφόρο και φυσία στο
0: 24, μετά μας.
1: Το 24. Ναι. Έβγαλε προκήρυξη καινούρια και πέταξε έμπειρο προσωπικό που δουλεύανε ήδη με συμβάσεις εποχικών 20 χρόνια. Και όλη αυτή την εμπειρία τους πέταξε γιατί ήτανε μεγάλη.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν δουλεύανε μέχρι το 25 οι 50-άριδες,
0: ναι.
1: Οι 55-άριδες. Δεν δουλεύανε. Και μετά τους είπε ότι είστε πάρα πολύ μεγάλοι, δεν σας θέλουμε.
0: Ναι.
1: Ενώ δουλεύαν 20 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι, ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, διαβάζω ότι η Ομοσπονδία σας ξεκινάει κινητοποίηση από τον Αύγουστο.
1: Τη Δευτέρα που μας έρχεται, όχι αυτή, την επόμενη Δευτέρα που μας έρχεται, θα ξεκινήσουμε κινητοποίηση κατά τόπους. Θα ξεκινήσουμε κινητοποίηση, πρώτη κινητοποίηση μας.
0: Από τις 10 λοιπόν Αυγούστου ξεκινάτε κινητοποίηση.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Θα βρεθούν όλοι οι συνάδελφοί μας από στην Τρίπολη και από τους όμορους νομούς και υπηρεσίες. Θα βρεθούμε στην Τρίπολη να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Ίσως μετά πάμε στην Πάτρα και ίσως πάμε στα Γιάννενα. Έχουμε κανονίσει να βρεθούμε κατά τόπους πριν τη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στις 31 Αυγούστου. Στην Αθήνα.
0: Ναι. 31 Αυγούστου στην Αθήνα λοιπόν.
1: 31 Αυγούστου στην Αθήνα, ναι.
0: Με τις διεκδικήσεις αυτές που μας είπατε πριν.
1: Με έτσι. Τις διεκδικήσεις αυτές, ναι. Επιστρέψουν πάνω απ' όλα οι συνάδελφοί μας που μείνανε εκτός.
0: Τα 500 άτομα λέτε του τότε.
1: Τα 500 άτομα αυτά εδώ πέρα.
0: Να μην αδίκως, μείνουν άλλα 2.500 εκτός λέτε τώρα.
1: Αδίκως διωχθήκανε από την πυροσβεστική. Και τι θα γίνει με το μέλλον μας.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Οι πόρτες του Υπουργείου, οι πόρτες της κυβέρνησης είναι κλειστές.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Μόνο σε όσους τους πάνε με τα νερά τους.
0: Οι συνάδελφοί σας από το πυροσβεστικό σώμα, οι μόνοι που έχουν περάσει από τις σχολές κανονικές, ποια είναι, επειδή δεν κουβεντιάζεται προφανώς, δεν μπορεί να μην κουβεντιάζεται, βρίσκεστε.
1: Είμαστε στην ίδια βάρδια, πηγαίνουμε στα ίδια συμβάντα.
0: Άρα η γνώμη τους...
1: γνώμη τους είναι ότι άμεσες προσλήψεις στην πυροσβεστική.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, γιατί η πυροσβεστική, να το πούμε για να είναι γνωστό και στους ακροατές μας, έχει δουλειά και το χειμώνα. Όχι μόνο στις αστικές πυρκαγιές, αλλά όλη αυτή την προετοιμασία που λέμε και για τα δάση που έχουν αναλάβει τα υποστελεχωμένα δασαρχεία. Συμμετέχει και η πυροσβεστική. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και το λέει και το σύνθημά μας ότι οι ανάγκες της πυροσβεστικής έχουν πάψει να είναι εποχικές.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί να υπάρχει εποχικό προσωπικό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ενώ έχει βγει ολόκληρο Υπουργείο και μιλάει ότι η ονομασία του είναι Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά υπάρχουν εποχικές ανάγκες. Αλλά τι να περιμένεις από τους υπουργούς, αν βγήκε και ο Πρωθυπουργός πριν χρόνια και λέει τι να τους κάνουμε, λέει, τους εποχικούς πυροσβέστες το χειμώνα.
0: Ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ στα παραπολιτικά και θα τα ξαναπούμε και πριν τις κινητοποίησεις σας ή κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και εκπομπές που λένε την αλήθεια. Σπανίζουν μέσα από αυτή την.
0: Εμείς ακούμε τη δικιά σας την αλήθεια.
1: Έτσι τον έλεγχο, τον κυβερνητικό έλεγχο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

Παύλος Παυλίδης ήταν αυτός και το ποδήλατό του. Και να σας καλημερίσω ρε παιδιά εγώ εδώ, γιατί βλέπω έχουν έρθει πολλά μηνύματα και χαίρομαι που μιλάμε. Ο Θήμιος μου λέει, ο καπιταλισμός θεωρεί τα δάση, τη θάλασσα, το περιβάλλον μίασμα. Κάτι περιττό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτά, λέει. Τα δάση, για να μην καίγονται, πρέπει παραδείγματος χάρη να έχει πασεργάτες να παίρνουν τη ρετσίνα, να φτιάχνουμε κανένα νεύτη, να βάφουμε κανένα καγγελό μετά, όταν έρχεται από την Αυστραλία. Ή συνθετικό, βέβαια, θα γίνει οικόπεδο το δάσος και χρηματιστήριο. Η θάλασσα, λέει, θα γίνει θάλασσα λαγοκέφαλων και θα κολυμπάτε στην ντουζιέρα. Είναι απλά. Ο καπιταλισμός είναι ψυχική νόσος. Ο Παναγιώτης ρωτάει ποιος καθαρίζει τα οικόπεδα που ανήκουν σε τράπεζες. Από τη Χαμολιά μας στέλνει ο Δημήτρης και λέει ότι από το 2000 μέχρι σήμερα, λέει, από το 2023 μέχρι σήμερα μαζεύω και μεταφέρω πευκοβελόνες, ξερά, κουκουνάρες από το δάσος στην παραλιακή να τα πάρει ο Δήμος. Ο κόπος και ο υδρότας μου αξίζει 8.905 ευρώ. Δεν ξέρω πώς το έχεις υπολογίσει αυτό. Το κράτος δεν μου έδωσε φράγκο, μάλιστα.

Καλημερίζω και τον Λάζαρο. Μια ερώτηση λέει ο Λάζαρος. Είναι περισσότεροι ή λιγότεροι οι εποχικοί πυροσβέστες από το στρατό των Τσέο, το ΠΚΠ? Έχουμε μια εικόνα. Δεν ας πω, Λάζαρε. Και ωραίες τις διώχνουν πυροσβέστες με 20 χρόνια εμπειρία, αλλά μένουν οι Λαζαρίδες και εκείνα τα κλεμμένα τα χρεωστήτως τα πληρώνει ο πυροσβέστης που τον έδιωξαν. Μιλάμε, λέει, για προηγμένα πράγματα. Θύμιος μας κοιτάνε οι λεμούροι στο Αττικό Πάρκο και τους έχει λυθεί αφαλώς από το γέλιο που ανεχόμαστε τέτοια καθεστώτα. Μου πέταγε φιστί και ο λεμούριος, λέει. Τι είναι, πας και εσύ.

0: Υπάρχει χειρότερη βερσιόν, πρέπει να σου πω. Εδώ μου τη λέει Θύμια, μου τη λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Γιατί ευτυχώς που δεν ήσουν σε κανένα πιο επιθετικό ζωάκι δίπλα, λέει, θα είχες άλλα προβλήματα. Νάτος και Θανάσης έχει κάνει και ρεπορτάζ ο ίδιος. Θανάση, δεν παίζεσαι. Τι να πω. Ένα μέτωπο λέει στη φωτιά εκεί η Αττικοβιωτία, πάει προς Ψάθα, και ένα μέτωπο προς Βίλια, κοντά στον Άγιο Νεκτάριο. Θα μιλήσουμε και με τα Βίλια στη συνέχεια, να δούμε τι γίνεται από εκεί. Neighbors all say he's got no friends. His friends all say you got him by the balls. Αλλά προς το παρόν θα αφήσω για λίγο τις φωτιές και θα πάμε σε ένα άλλο πολύ πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό και δυστυχώς πάρα πολύ άσχημο, πολύ δυσάρεστο θέμα, και αυτό είναι τα εργατικά δυστυχήματα. Το κουβεντιάζαμε και με τον κύριο Στοιμενίδη πολλές φορές, το διαβάζουμε και στους αριθμούς που βγαίνουν. Φέτος έχουμε και πέρσι είχε πάρα πολλά εργατικά δυστυχήματα, μιλάμε για θανάτους δηλαδή στη δουλειά, αλλά και φέτος πολλά, και να σας πω ότι μόνο στην οικοδομή έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου πάνω από 18 εργατικά δυστυχήματα. Το πιο πρόσφατο ήταν ένα την προηγούμενη εβδομάδα στο Νέο Βουτζά. Καλημερίζω λοιπόν τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και αναπληρωτή γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Γάκια. Να δούμε λίγο. Κύριε Γάκια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι 18 δυστυχήματα έτσι από την αρχή του χρόνου, δηλαδή έχουν χάσει τη ζωή τους οι εργαζόμενοι.
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε αυτό. Θέλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το χαμό, για το χαμό του συναδέλφου εχθές στο Νέο Βουτζά. Mm-hmm. Όπως και να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ότι είμαστε εδώ στη διάθεσή τους για ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Πώς έγινε αυτό στο Νέο Βουτζά?
1: Γίνονταν κάποιες εργασίες εκεί στο δίκτυο, στις οποίες την ευθύνη της κατασκευής έχει ο Άκτορ, μια μεγάλη εταιρεία του κλάδου. Βρέθηκε ο εργαζόμενος να εκτελεί εργασίες σε βάθος 3,5 μέτρων χωρίς καμία προστασία. Δηλαδή, χωρίς να προστατεύεται από την πτώση των διχωμάτων, όπως και έγινε στο τέλος. Ενώ δεν είχαν τοποθετηθεί τα απαραίτητα τελάρα, όπως λένε εμείς, για να μην γίνει αυτή η πτώση.
0: Μάλιστα.
1: Και το καταπλάκωσαν τα.
0: Πάμε να δούμε τη συνολική εικόνα.
1: Λοιπόν, εμάς θα μας επιτρέψετε τώρα, γιατί έχουμε δει, και όχι το τελευταίο καιρό μόνο, τα τελευταία χρόνια. Πολύ αίμα, να το πω έτσι. Έχουμε σηκώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά συναδέλφους μας από τα εργοτάξια, νεκρούς, σακατεμένους. Εμείς αυτά τα λέμε εργοδοτικά εγκλήματα και όχι απλώς δυστυχήματα. Δολοφονίες. Και η χτεσινή περίπτωση είναι ακριβώς αυτό, δολοφονία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Τα κέρδη αφεντικών σκοτώνουν. Ακριβώς γι' αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας και η κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή, και όλες οι προηγούμενες, έχουν βαριές ευθύνες. Γιατί τι έχουν κάνει? Έχουν προσελεγχώσει όλες αυτές τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΕΦΚΑ, που θα μπορούσαν με τους ελέγχους τους να βλέπουν από πριν αν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας ή όχι, την έλλειψή τους, και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες.
0: Αυτό, ας πούμε, είναι βασικό πρόβλημα, λέτε, υποστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών.
1: Βεβαίως, των ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτό που αποδεικνύεται τώρα και από αυτό το συμβάν είναι η έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Είναι και καταραίει αυτό το παραμύθι που μας λένε και χρόνια οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι μεγαλύτερες εταιρείες, ότι στα εργοτάξια τους όλα δουλεύουν άψογα. Γιατί εξαντλούν αυτά τα μέτρα ασφάλειας, για αυτούς εξαντλούνται στο κράνος, το γυλαίκο και τα παπούτσια. Δεν λέμε όχι εμείς να το φοράνε εργαζόμενοι, βεβαίως. Και αυτά προσφέρουν μια υποτυπώδητη τουλάχιστον ασφάλεια. Και τα έχουμε παλέψει στα συνδικάτα και τα έχουμε κερδίσει. Όμως δεν προσφέρουν τίποτα όταν υπάρχουν τόσες ελλείψεις μέτρων ασφάλειας. Δεν προστατεύουν κανένα ότι όταν πέφτει από τα 20 μέτρα, όπως έγινε στο εργοτάξιο του Γηπέδου στο Βοτανικό, δεν προστατεύουν τον εργαζόμενο όταν βρίσκεται, όπως εχθές, στα 3,5 μέτρα. Χωρίς μέτρα ασφαλείας. Άρα υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις παντού. Και αυτό αποδεικνύεται από ένα άλλο γεγονός. Όταν και στα μεγαλύτερα εργοτάξια, στο γήπεδο του Βοτανικού, στο Ελληνικό, ή όπως εχθές, γίνονται ατυχήματα, τέτοια σοβαρά και θανατηφόρα, τα έργα, και κάτω από την παρέμβαση του συνδικάτου μας, τα έργα κλείνουν για 5 και 6 μέρες ώστε να γίνουν αυτά τα μέτρα ασφάλειας. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπήρχαν μόνο στο χώρο που έγινε το ατύχημα. Μεγάλα εργοτάξια δεν πληρούν καμία προϋπόθεση για να κινηθεί εκεί εργαζόμενος να δουλέψει με ασφάλεια. Δεν αναφέρω τέτοια εργοτάξια. Είναι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Στη Λάμδα, στο Little Athens, ένα εργοτάξιο που την ευθύνη έχει η ίδια η Λάμδα, για ένα εργοτάξιο, ένας νεκρός εκεί και δύο τετραπληγική, Αιγύπτη, λοιπόν, έκλεισε το αεροτάξιο για μια εβδομάδα. Αλλά πήγε και κανένα έλεγχο. Και δεν υπήρχαν και μέτρα ασφάλεια και κανένα έλεγχο. Σε ένα μεγάλο αεροτάξιο. Και εμάς ετοιμάμαστε να υπάρξει κλιμάκιο αποκλειστικά μόνο για το, για το ελληνικό. Ναι. Το ίδιο έγινε και στο, στο Βοτανικό, στο έκλεισε για 5 μέρες και κάτω από την παρέμβασή μας, λέω. Γιατί στα περισσότερα ειδοποιούμε και εμείς το ΣΕΠ.
0: Κλείνουν λοιπόν, λέτε, αλλά δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι παρότι κλείνουν, ας πούμε.
1: Έλεγχοι λοιπόν, και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που, που, που δρούν συνδυαστικά, να το πούμε έτσι, για να διαμορφώνουν τις συνθήκες, για να γίνονται αρένες θανάτων, εμείς το λέμε. Όπως είναι η έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, αλλά και την αντικοποίηση της εργασίας. Άδειε εδώ πλουτίζουν εις βάρος των οικοδόμων, των εργαζομών γενικότερα, με 10 ώρα, 12 ώρα, 6 ημέρα, 7 ημέρα, τα οποία όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη συσσωρευμένη κούραση στους εργαζομένους που ακόμα...
0: Συγγνώμη,
1: ακόμα...
0: δουλεύει 12 ώρα, δηλαδή στην, υπάρχει μεροκάματο στην οικοδομή 12 ώρα.
1: Είναι τα μεγαλύτερα εργοτάξια, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ, θέλω να πω, πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να, στην οικοδομή 12 ώρες να είναι.
1: Έτσι απαιτητικό και εξαντλητικό επάγγελμα, ακόμα και όλα τα μέτρα ασφαλείας να υπήρχαν που δεν υπάρχουν, δεν μπορεί κάποιος να κινηθεί με καθαρό μυαλό και να αποφύγει κινδύνους, είτε με το μυαλό του, είτε και με το κορμί του. Ακόμα να ανταποκριθεί, δηλαδή σε μια, όταν βρίσκεται σε ένα μαδέλια πάνω και φεύγει να ανταποκριθεί. Είναι κουρασμένος, είναι εξαντλημένος, δεν θα το κάνουμε. Είναι και αυτός ένας λόγος λοιπόν. Βλέπουμε τώρα από τα στοιχεία του ίδιου του ΣΕΠΕ ότι ένα μεγάλο ποσοστό οικοδόμων χάνει ζωή τους, είναι πάνω από 60 χρονών. 67-72 έχουμε δει. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί υπάρχει διαχρονική κλοπή των ενσύμων. Δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι σύνταξη. Δεν είναι δικό τους θέμα. Όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα που υπάρχει τέτοια οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και δουλεύουν όλα αυτά τα 7 ημέρα, ο μέσος όρος των ενσύμων που κολλάνε οι οικοδόμοι είναι 13,5 ένσημα. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη κλοπή. Και η κυβέρνηση θα μπορούσε να το λύσει αυτό και με ελέγχους, αλλά και να διανέμει τα ένσημα τεραγνώστων που υπάρχουν 250 εκατομμύρια πληρωμένες φορές για τους οικοδόμους. Να βγάλει κάποιους ανθρώπους νωρίς στη σύνταξη να έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ή θα μπορούσε να θεσμοποιήσει, πώς να το πω, να κάνει υποχρεωτική τη σύμβασή μας που έχει υπογραφεί από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, που δεν το κάνει και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος αυτό δηλαδή. Το κάνει πάλι για οικονομάτα αφεντικά, να το πούμε έτσι. Ναι. Οικοδόμοι είμαστε. Άρα για μας αγούν 7ωρο, 5ωρο, 35ωρο αυξήσεις για να γλιτώσουν κανέναν άνθρωπο, να το πω έτσι. Επιβάλλεται και αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Θα κάνετε κάποια, έχετε αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, θα γίνει κάποια κινητοποίηση, θα γίνει κάποια ενημέρωση, κάποια κίνηση τέλος πάντων? Είμαστε έχουμε περάσει τη μέση της χρονιάς και είναι πάρα πολλά ήδη τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Έχουμε κάνει παραστάσεις, ξέρουν αυτή η κατάσταση τώρα. Και ο κύριος Καραγκούνης, η κυρία Γεραμέζου δεν μας έχει δεχτεί ποτέ, να το πω έτσι. Ο κύριος Καραγκούνης ξέρει την κατάσταση, η κυβέρνηση ξέρει την κατάσταση. Δεν κάνει τίποτα όμως, γιατί και από αυτή την άποψη κάνει πλάτη στην εργοδοσία. Αυτό είναι. Λοιπόν, και βλέπουμε και τα στοιχεία. Και κάτι άλλο. Τώρα, ότι υπάρχουν και πολλοί μετανάστες νέες ηλικία που έρχονται μέσω διακρατικών συμφωνιών που υπάρχουν ανάμεσα στα θύματα. Και είναι, πώς να το πούμε, δεν έχουν το, δεν ξέρουν τα αντικείμενα της δουλειάς. Έρχονται από άλλες εργασίες, κάνουν αγροτικές, δεν ξέρω τις χώρες. Έχουν εδώ και εργοδοσία, τους βάζει και δουλεύει σε επικίνδυνες εργασίες που απαιτούν εξειδίκευση. Και έχουμε και εκεί πάρα πολλούς θανάτους. Εμείς λέμε ότι αν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να εκπαιδευτούν κιόλα.
0: Ναι.
1: Με ευθύνη της εργοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Μία εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω πώς, το αμάθουν το χώρο. Και υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι. Και μετανάστες και Έλληνες. Για να δουλέψουν στην οικοδομία.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς.
1: Και από αυτούς τους μετανάστες που τώρα με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όριο καταστολής, ενώ έχουν τις προϋποθέσεις και από ένσημα και από την παραμονή, χρόνια παραμονή στη χώρα, ξαφνικά γίνονται παράνομοι, ενώ δουλεύουν στα μεγάλα.
0: Ενώ δουλεύουν και έχουν εξειδικευτεί, λέτε, σε κάποιο κομμάτι.
1: Ακριβώς, δουλεύουν στα μεγάλα εργοτάξια.
0: Ναι, ναι. Και τώρα ξαφνικά βρίσκονται εκτός.
1: Και θα μπορούσαν.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, μέσω της νομιμοποίησής τους. Εμείς, καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για όλα αυτά, βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γάγια. Να ξαναμιλήσουμε. Ναι, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς στο προηγούμενο διάστημα και προχθές περάσαμε μεγάλα έργα και να δείξαμε την ανάγκη, δηλαδή απλώσαμε το κάλεσμα, το να συμμετέχουν όλοι οι οικοδόμοι μαζικά και μαχητικά στο συλλαλητήριο της 5 Σεπτεμβρίου που οργανώνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα. απέναντι σε όλους αυτούς που έρχονται πάλι να μας πούν τα ίδια παραμεθιά, θα μας σώσουν από τον εαυτό τους ή ξανά έρχονται νέοι σωτήρες.
0: Ναι.
1: Έχουν εγκληματικές ευθύνες σε σχέση με νόμους που έχουν ψηφίσει απέναντι.
0: 5 Σεπτέμβρη είναι εδώ ή είναι στη Θεσσαλονίκη που θα έχει βρεθεί. Θεσσαλονίκη.
1: Μετά τους λοιπόν, εμείς θα αντιτάξουμε τη δική μας αλήθεια,
0: μάλιστα,
1: τη δική μας πραγματικότητα, την ανάγκη να οργανωθεί αγωνός απέναντι στην ανατροπή της βάρβαρης αυτής της πολιτικής με εγκληματία απέναντι στους εργαζόμενους.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, γεια. Ο κύριος Παναγιώτης Γάκιας, πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας.

Το τελευταίο ταξίδι είναι αυτό. Η μουσική είναι του Νίκου Ξηδάκη. Ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και πάμε περιμένοντας να δούμε λίγο τι γίνεται στα πυρήνα μέτωπα, γιατί έχουμε νέα 112 στην Αιγιάλια και μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση να εξελίσσεται ακόμα πάρα πολύ άσχημα στο Πρωτογερμενό, στην Ψάθα, εκεί στις περιοχές αυτές. Η Μαρία Ιωάννου μέσα δίνει τη δική της μάχη προσπαθώντας να βγάλει τηλεφωνικές γραμμές, αλλά είναι δύσκολη η επικοινωνία με τις περιοχές αυτές, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ.

0: στο μεταξύ, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που γίνονται στη Θέουτα και να ρίξουμε μια ματιά από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα και διαβάζουν πίσω από τις γραμμές για όλο αυτό που έχει γίνει, πίσω από τις ανακοινώσεις της Μελώνη, του Μακρόν ή άλλων. Ας πούμε, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που γράφει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Η Φραγκίσκα Μεγαλούδη είναι δημοσιογράφος, πολύ ενεργή. Έχει πάει και έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Νοτιοανατολική Ασία, Ανατολική Αφρική, Μέση Ανατολή για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξε και αναλύτρια ανθρωπιστικών θεμάτων για τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι μια γυναίκα που έχει πάει και έχει ζήσει στις περιοχές αυτές, έτσι, που έχουν γίνει και πόλεμοι κτλ. Και λέει λοιπόν για την κατάσταση στη Θέουτα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες επίσημα όντως ότι έχουν ήδη επιστρέψει εθελοντικά 48.300 άνθρωποι στο Μαρόκο. Επέστρεφαν περίπου 150 άνθρωποι το λεπτό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, λιγότεροι από 2.000 έχουν παραμείνει στη Θέουτα. Γιατί 50.000 ήταν, μάλλον οι τοπικές αρχές είχαν πει ότι αρχικά πέρασαν μέσα από αυτό το κυματοθράφστη 60.000 άνθρωποι. Αλλά οι ισπανικές αρχές μετά ανακοίνωσαν ότι τελικά ήταν περίπου 50.000. Άρα, σύμφωνα με όσα δίνουν τα τελευταία στοιχεία, 48.000 επέστρεψαν, 2.000 έχουν παραμείνει στην Θέουτα. Είχαμε και 57 νεκρούς στην προσπάθειά τους να περάσουν από τον κυματοθράφστη. Παράλληλα, λέει λοιπόν η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κανείς από όσους πέρασαν στη Θέουτα την Πέμπτη δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό, λέει, μου φαίνεται γελίο ακόμα και που αναγκάστηκαν να το πούν, γιατί είναι αυτονόητο. Πρόσθεσαν μάλιστα, λέει, ότι σε κάθε περίπτωση αυτό θα ήταν αδύνατο λόγω του ειδικού καθεστώτος το οποίο υπάγεται η Θέουτα. Και τα γράφω αυτά, λέει, για να καταλάβει κανείς πόσο λαϊκίστικες είναι οι κινήσεις της Ιταλίας να προσθέσει ελέγχους για αφίξεις από την Ισπανία, της Μελώνη δηλαδή, και της Γαλλίας που έτρεξε να πει ότι εντατικοποιεί τους ελέγχους στα σύνορα. Εντατικοποιεί για ποιους? Δεν θα αναλύσω, λέει, τα περί εργαλειοποίησης του θέματος μετανάστευσης. Αυτά τα λέμε από το 2016. Αυτό που τονίζει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη είναι αυτό που είναι ένα κεντρικό συμπέρασμα. Σε εποχές σύψης χρειαζόμαστε συνεχώς έναν εχθρό, ώστε να μεταφέρεται η οργή όσων φτωχοποιούνται, εξευτελίζονται από την εξουσία και ριζοσπαστικοποιούνται, αναζητώντας κάποιον να φταίει για τη μιζέρια τους. Σε εποχές που το αίμα των αθώων ποτίζει καθημερινά τη γη, οι βάρβαροι είναι και αυτοί μια κάποια λύση. Λοιπόν, πάμε στην Αιγιάλια. Έχουμε μήνυμα 112 σε κατοίκους άλλων 4 περιοχών, νομίζω.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
6: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
7: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
8: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία
6: αξία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
5: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
6: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
5: Λίπτον Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
5: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
5: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
6: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
5: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
6: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
5: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
11: Casa Encari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Ακού Κόσμος 938.

12 μεσημέρι πήγε, η κατάσταση παραμένει προβληματική. Είμαστε εδώ όμως, τα παραπολιτικά σου 90,1. Στρώνουμε στην έναρξη κάθε ώρα στο μουσικό μας χαλί για να σας υποδεχθούμε και για να σας ξανακαλημερίσουμε εδώ με τις τυχομηθείες μας που θα πάνε στη μία και σήμερα και αύριο 10 με 1. Έτσι και πριν από εμάς εδώ 7 με 10 τηλέμαχος Σαντορινέος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Το πλήρωμά μας είναι το ίδιο. Πολύτιμη στην επιμέλεια παραγωγής Κατερίνα Πλατή. Να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για την βοήθειά της, τη συμβολή της σε αυτές τις εκπομπές. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου πάντα σε εσάς το 211 10 80 880, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Βοηθάει την επικοινωνία και με τα σημεία που έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αλλά και με εσάς. Αν θέλετε, έτσι τις λέτε τα μηνύματά σας, μας τα μεταφέρει εδώ ή μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο, ως τη μία.

0: Αυτή είναι η Bangles και το τραγούδι για το βίντεο που σκότωσε τους αστέρες του ραδιοφώνου. Και το ακούμε γιατί, όπως πάλι μου έμαθε ο Θανάσης Βούτσινος, το 1981 έκανε πρεμιέρα το MTV. Και έκανε πρεμιέρα με αυτό το τραγούδι. Έτσι ήταν τυπικά το πρώτο βίντεο κλιπ που έπαιξε. Φεύγουμε αμέσως για να πάμε στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε πάλι τον πρόεδρο εκεί του Συλλόγου Οικιστών του Πόρτο Γερμενού, τον κύριο Γκιώκα. Να δούμε αν μπορούμε να τον ακούσουμε τώρα, κύριε Γκιώκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Για να δούμε αν μπορούμε να σας ακούσουμε, γιατί είναι η πιο σημαντική η μαρτυρία σας.
1: Έχει πρόβλημα γενικά το δίκτυο, όλα τα δίκτυα εδώ πέρα.
0: Λογικό. Mm-hmm. Πείτε μας λοιπόν, εμείς κρατήσαμε από αυτά που μας είπατε ότι τουλάχιστον το 80% των σπιτιών είχαν καταστραφεί.
1: Έχουν καταστραφεί το 80% των σπιτιών. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για το πράσινο. Το πράσινο δεν υπάρχει πλέον. Mm-hmm. Το τελευταίο κομμάτι της Αττικής και της Δυτικής Αττικής δεν υπάρχει. Mm-hmm. Το κυριότερο βέβαια είναι τα σπίτια.
0: Δηλαδή το πράσινο, όπως κατεβαίνουμε από το βουνό για να φτάσουμε κάτω, μας λέτε ότι όλοι αυτοί.
1: Δεξιά-αριστερά.
0: Τραγωδία.
1: Mm-hmm. Δεξιά. Είναι τραγωδία, όποιος ξέρει από πότε γερμανό. Mm-hmm. Δεξιά είναι πλευρά στην Κυπερώνα και αριστερά είναι η συνέχεια του όρου Πατέρας, ας πούμε. Δεξιά συνορεύει με την Βιωτία που είναι ο Άγιος Βασίλης και αριστερά με την Ψάχτα.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα καμένο κομμάτι. Mm-hmm. Από θάμα δεν έχουμε θερνήσει θύματα. Από την καλή οργάνωση που είχαμε μάλλον δεν θερνήσαμε θύματα. Ήταν μια εφιαλτική κατάσταση η χθεσινό βραδινή.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι δόθηκαν τέσσερις εκενώσεις εχθές για τον οικισμό. Μία στις 5 η ώρα για άλλους πολίτες. Μία στις 8 η ώρα ξανά εκένωση, διώξαμε και τους τελευταίους πολίτες. Στις 11.30 ώρα έγινε εκένωση της περιοχής προσιλίου και για τους πυροσβέστες. Και για τους πυροσβέστες και στις 3.30-4 η ώρα κατευθυνθήκαμε όλοι στην πλευρά του Άγιο Νικόλα, είναι στα αριστερά όπως βλέπουμε τον κόλπο του Πόρτου Γερμενού, για να μπούμε στο πλωτό του λιμενικού.
0: Άρα αναγκαστήκατε να φύγετε όλοι κάποια στιγμή.
1: Ναι, πήγαμε όλοι στο πλωτό. Ήταν ανεξέλεκτη η φωτιά. Ακόμα και τώρα είναι ανεξέλεκτη βασικά. Mm-hmm. Δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Τουλάχιστον έτσι μου είπε ο διοικητής πυροσβεστικής ο Αττικάρχης.
0: Ναι.
1: Ευελπιστούν, λέει, από το απόγευμα που θα έχει μια πτώση των ανέμων. Mm-hmm. Όπως και αύριο θα έχει μια πτώση των ανέμων. Mm-hmm. Υπάρχουν συνεχόμενες αναζωπηρώσεις. Γιατί πέρα από το πευκόδασος που έχει, ας πούμε, στα ψηλά του βουνού, mm-hmm. υπάρχουν τα ελαιόδεντρα. Και τα ελαιόδεντρα δεν σβήνουν.
0: Ναι.
1: Τα ελαιόδεντρα είναι σαν το λαδάκι που
0: καίει. Mm.
1: Και να το σβήσεις θα κάψει. Να κάψει δηλαδή θέλει πάνω από 13-14 ώρες να σβήσει μια ελιά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Και αναζωπηρώσεις γίνονται δυστυχώς τώρα πλέον δίπλα στα σπίτια.
0: Είναι
1: ο αέρας είναι 8 με 9 βουφόρ σταθερά με ρηπές 12 και 13, mm-hmm. από ό,τι μας έχουν πει.
0: Άρα δεν έχει μείνει κανείς τώρα πια κάτω στο πρωτοβουλίο.
1: Δεν έχει μείνει κανείς, δεν υπάρχει λόγος να μείνει. Δεν υπάρχει
0: ούτε καν
1: να μείνει.
0: Πήγε okay. πυροσβεστική δύναμη, θέλω να πω. Δεν μπορούν.
1: Υπάρχουν απλά είναι θεατές.
0: Mm.
1: Απλά είναι θεατές. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι ανεξέλεκτο, είναι το σταυρό μας κάνουμε και συνεχίζουμε. Περιμένουν τα αεροπλάνα να σβήσουν και οι τελευταίες, ας πούμε. Φωτιές στα καμένα πλέον σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Στα καμένα πλέον σπίτια. Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, έχουμε καταστραφεί τα πάντα. Κολόνες ΔΕΗ καμένες. Καλώδια της ΔΕΗ καμένα και στο έδαφος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το θυμίζει πόλεμο. Δεν ξέρω τι θυμίζει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα κρύ πράγμα. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ίσως να ακούγεται και ο αέρας τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: αυτό που λέτε πάνω. Και μόνο ότι η εικόνα θυμίζει πόλεμο, νομίζω δίνει μια.
1: Ναι. Ένα γκρι πράγμα. Δηλαδή, στη ζωή μου έχω δει και έχω δει φωτιές, αλλά παντού δεν το είχα ξαναδεί αυτό.
0: Ναι.
1: Παντού. Δηλαδή, όλος ο οικισμός.
0: Mm-hmm. Υπάρχει προς το παρόν κάποια ένδειξη από τι μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, βεβαίως. Η φωτιά ήρθε από τον Άγιο Βασίλη Βιωτίας.
0: Mm-hmm.
1: Παρόλο που είχε κόντρα τον άνεμο, ήταν βορειοανατολικός, που σημαίνει ότι ο βορειοανατολικός είναι προς την Κόρυνθο, ας πούμε, mm-hmm. και όχι προς το Πόρτο Γερμενό. Λόγω του πευκόδασους, σιγά σιγά ερχόταν.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια στιγμή το γύρισε και στο βορειοδυτικό. Αεροπλάνα δεν πετάγανε, ήταν στις 8 η ώρα για 10 λεπτά με ένα τέταρτο, δύο ελικόπτερα.
0: Μπορούσαν να πετάξουν νωρίτερα ή ήταν οι συνθήκες τέτοιες με τον αέρα.
1: Θεωρούμε από συζητήσεις of the record ότι βασικά ήταν σε άλλες φωτιές, αυτό μας είπανε.
0: Mm-hmm.
1: Σε off the record. 8 και

0: Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν πολλοί που έχουν επιλέξει, ας πούμε, να ζήσουν μακριά από τον κόριστο την Αθήνα και να μετά τη σύνταξή τους, ας πούμε, αγοράσαν ένα σπιτάκι εδώ και μέναν μόνιμα.
1: Και μπορεί να έκαναν το εξοχικό τους μόνιμη κατοικία, ας πούμε.
0: Όχι, το αγοράσαν σαν μόνιμη κατοικία. Το αγοράσαν σαν μόνιμη κατοικία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, παιδιά, είναι... το 80% είναι στην κυριολεξία, είναι πραγματικότητα, δεν είναι μεταφορική. Δεν το λέω μεταφορικά.
1: Ναι, το
0: 80% δυστυχώς κάνει.
1: Κύριε Γιώκα, εσείς και ως οικιστικός σύλλογος είχατε τα προηγούμενα χρόνια οχλήσει κάποιους από τους αρμόδιους ή πυροσβεστικές υπηρεσίες ή το δασαρχείο για να ληφθούν κάποια μέτρα.
0: Στις 14 με 15 του Ιούνιου, στο Δήμο Μάνδρας της Δηλίας, κάναμε μια συνάντηση που ήταν όλοι μεγάλοι της πυροσβεστικής. Οι οποίοι για μένα, όχι για μένα, θα έπρεπε να παραιτηθούν εχθές. Εχθές. Δεν ήταν σχεδιασμός αυτός, παιδιά.
1: Από πλευρά λέτε της πυροσβεστικής ή της πολιτείας, δεν είναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η πυροσβεστική το κάνει το σχεδιασμό, έτσι. Η πυροσβεστική το κάνει το σχεδιασμό. Η πολιτεία δεν θέλει να τα ρίξουμε όλα στην πολιτεία. Η πυροσβεστική το κάνει το σχεδιασμό. Δεν υπήρχε σχεδιασμός της πυροσβεστικής. Τελικά αυτό αποδείχθηκε. Ήταν ανύπαρκτος. Όχι, δεν υπήρχε, ανύπαρκτος. Οι πυροσβέστες απλοί θεατές και εντάξει, δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα οι άνθρωποι γιατί ήταν δύσκολα την περιοχή ή οτιδήποτε. Αλλά όταν ζητήσαν να γίνει εκένωση, φύγαν πρώτα οι πυροσβέστες και μετά εμείς απλώς ο κόσμος. Και δεν μιλάμε για θελοντές, μιλάμε για απλούς κόσμους. Πήγανε πρώτα οι πυροσβέστες.
1: Ναι.
0: Πονάει η καρδιά μας, δηλαδή. Πέρα ότι ζούμε σε αυτό το μέρος, ας πούμε, το τέτοιο είναι. Ήταν ένα μέρος, ένα αγνό, ένα παθαίνο μέρος, ένα πράσινο μέρος, χωρίς καπλώστρες, χωρίς πράγματα, ας πούμε. Το είχαμε κρατήσει παθαίνο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αλλά το κυριότερο είναι ότι τα εξοχικά τα σπίτια, ο Έλληνας πλέον δεν μπορεί να τα ξαναφτιάξει. Την κατάσταση που είναι τώρα η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Κάποιοι τα βρήκαν από τους γονείς, κάποιοι...
1: τα έκαναν σε άλλες εποχές, ναι.
0: Ναι, πολλοί τα έχουν σε δάνειο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι ότι και τώρα έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει συνεχώς αναζωπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή έχει μια μεγάλη αναζωπύρωση για όποιον γνωρίζει από το Πόρτο Γεμενό όπως πας για τα Βίλια στην περιοχή Αγιος Γιάννης.
1: Ναι.
0: Που κατευθύνεται προς την κορυφή του Κιθερώνα.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι και ο Άγιος Νεκτάριος, δεν το γνωρίζω όμως αν πηγαίνει εκεί, αν είναι να πάει δηλαδή σε εκεί η φωτιά, αλλά ας το κρατήσουμε αυτό, ότι τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει και ότι αν ξαναγίνει λάθος μπορεί να θρυνήσουμε και θύματα.
1: Τι να πω, εγώ καταλαβαίνω ότι η φωτιά ανεβοκατεβαίνει το βουνό συνέχεια.
0: Ακριβώς, αυτό κάνει. Ανεξέλεκτα.
1: Ναι, και, δηλαδή γυρνάει πίσω, ξανακατεβαίνει κτλ.
0: Ακριβώς. Βορειοδυτικός, βορειοανατολικός, βορειοδυτικός, βορειοανατολικός. Δεν μπορούμε να την πιάσουμε, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Και ανεξέλεκτα. Αυτό που έχω εγώ την ενημέρωση που έχω από τον αντικάρχη της πυροσβεστικής είναι ότι περιμένουμε να πέσει ο αέρας το μεσημέρι.
1: Για να μπουν τα εναέρια στη μάχη.
0: Τα εναέρια, Δεν είχα κάτι άλλο να κάψει. Απλά και τα καμένα τώρα, έτσι.
1: Τρομάζω και με τον απολογισμό που θα γίνει αύριο, κύριε Γιώργο. Αλήθεια σας
0: το λέω. Δεν υπάρχει απολογισμό. Είναι πανεύκολα, κύριε. Εδώ θα πάμε κατευθείαν, δηλαδή ονοματεπώνυμο και δεν χρειάζεται. Είναι, τα σπίτια έχουν καταστραφεί τελείως. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ντουβάρια μόνο.
1: Ναι.
0: Το βάρκο και όσα ήταν επειδή είναι εξοχικά δεν ήταν και όλα χτιστά, αλλά ήταν με αλουσανίδες, αλλά ήταν με διάφορους...
1: Και τα ελαιόδεντρα που λέτε είναι πολλά, δηλαδή υπάρχει...
0: Όλο το χωριό, όλο το μέρος. Όλο το μέρος. Δεν έχει μείνει τίποτα άκαυτο, παιδιά. Δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα άκαυτο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει μείνει. Ένα 10% έχει μείνει άκαυτο. Και όχι από ελαιόδεντρα, πιο πολλά από φοίνικες που έχουμε εμείς μπροστά στα μαγαζιά, τον πεζόδρομο του Πρωτογενού, αυτά, όλα τα άλλα έχουν αρπάξει.
1: Ναι, δραματική κατάσταση.
0: Είναι δραματική. Φοβερή κάπνα. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς μάσκα και αυτό πάλι τη μάσκα που έχεις πάλι με δυσκολία. Είναι δραματική κατάσταση.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κύριε Γιώκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καταφέραμε να επικοινωνήσουμε και να μας μεταφέρετε.
0: Γιατί τα social και οι σταθμοί βοήθησαν πάρα πολύ στο να τους ενεργοποιήσουμε λίγο περισσότερο. Να βρεθούν δηλαδή πρωτευθυνότητες και να τρέξουν λίγο τις καταστάσεις.
1: Δυστυχώς η καταστροφή όμως είναι απίστευτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκιούκα. Ευχαριστούμε πολύ.

Να μιλήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Αυτό μας είπε δηλαδή ο πρόεδρος των οικιστών εκεί στο Πόρτο Γερμενό, ο κύριος Γκιόκας. Λέει ότι η φωτιά ανεβοκατεβαίνει το βουνό. Δηλαδή γυρνάει από βορειοανατολικό σε βορειοδυτικό συνέχεια. Οπότε περνάει ξανά και ξανά και ξανά και έχει να κάψει. Γιατί ο Κυθερώνας είναι κατάφυτος. Το Πόρτο Γερμενό τελείωσε, λέει. Θυμίζει πόλεμο. Μας είπε. Αυτό που αντικρίζει κανείς είναι ένα γκρι πράγμα, κατεστραμμένα σπίτια, στο 70 με 80% τα υπολογίζει ο ίδιος. Πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και τώρα λέει υπάρχουν αναζωπηρώσεις με κατεύθυνση προς τα Βίλια, στην περιοχή του Αηγιάννη, θα το δούμε και αυτό, θα επικοινωνήσουμε αργότερα και με τα Βίλια. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για τις φωτιές σε όλη τη χώρα, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασιλείου, στο Πόρτο Γερμενό, της Ξηρονομής. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που συχνά, όπως και τώρα, δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων. Και ακούσαμε τον κύριο Γκιόκα να λέει ότι από την πυροσβεστική τους είπαν ότι από το απόγευμα μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Μάλιστα, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου σε μια ακόμα διασκευή του «Πόσο λυπάμαι». Βλέπω ότι σας έχει κάνει έτσι κλικ και το θέμα με τη Θέουτα και στέλνετε μηνύματα και είναι και πολύ ενδιαφέροντα κιόλας. Θα τα πω μετά, θα τα διαβάσω σε λίγο. Για να δούμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα. Εγώ θα σας πω για το επόμενο θέμα. Εσείς θα μου πείτε, άσε μας κοπέλα μου, εδώ καίγεται το σύμπαν, ας πούμε, και τι μας λες. Όμως είναι πολύ σοβαρό. Και κάθε χρόνο θρυνούμε ανθρώπους που χάνονται στη θάλασσα. Και χάνονται από πνιγμό. Είτε γιατί υποτιμούν την κατάσταση της θάλασσας, είτε γιατί υπερεκτιμούν τις δικές τους δυνατότητες, είτε γιατί μπορεί να μην ξέρουν πάρα πολύ καλό κολύμπι, είτε γιατί για χίλιους λόγους, τέλος πάντων, έτσι. Πάμε λίγο να δούμε και σε συνθήκες με πολύ αέρα, όπως είναι τώρα, έτσι, αν είμαστε κάπου στη θάλασσα και έχει πολύ κύμα, να μιλήσουμε με τον Διευθυντή της Ελληνικής Ναυαγωσιωτικής Ακαδημίας, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη. Θα δούμε λίγο και τα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά πώς, ρε παιδί μου, μπορούμε λίγο να είμαστε πιο λογικοί, με λίγο περισσότερο σεβασμό στη θάλασσα. Κύριε Γιοβανίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Σαντορίνη.
0: Αχ, καλημέρα τη Σαντορίνη, λοιπόν.
1: Νόμος του Σαντορίνη που δεν καίγεται.
0: Ευτυχώς, γιατί αντίστοιχα είδαμε σε Κυκλαδονήση στην Πάρο, ας πούμε, τι καταστροφή έγινε.
1: Και κάτω στην Κρήτη αυτό το οποίο δεν υπάρχει αυτό που έγινε και τώρα στη Βιωτία επάνω αυτό που γίνεται και στην Αττική.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάμε όμως εμείς να μιλήσουμε για το κομμάτι το άλλο, για τους κινδύνους από το υγρό στοιχείο, έτσι, που υπάρχουν.
1: Τίποτα, έχει αποδειχθεί ότι αν δεν το πάρουμε σοβαρά και αν δεν καταλάβουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς και δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα με πρώτο τροχαίο πνιγμός, εάν δεν σκύψουμε πάνω και αν δεν πάρει την ευθύνη ο καθένας προσωπικά, τότε θα έχουμε αυτά τα τεράστια νούμερα. Είναι τεράστιο νούμερο. Ξέρετε, ο μέσος όρος είναι 355 πνιγμοί.
0: Το χρόνο,
1: μέσος όρος. Τελευταία 5 χρόνια. Αυτά τα έχουμε στατιστικά από το παρατηρητήριο ατυχημάτων.
0: Φοβερό αριθμό είναι αυτό, έτσι.
1: Τρομερό αριθμό. Και είναι μεγάλο το νούμερο. Και μάλιστα, αν υπολογίσετε ότι από αυτό το 61% είναι Έλληνες, το υπόλοιπο να λογαπεί. Και ότι το 80% πνιγμών αναφέρεται σε ηλικίες πάνω από 60 ετών, στατιστικά τα οποία έχουμε, και ότι το 64% των πνιγμών δεν παρατηρείται στις πολυσύχνες παραλίες, αλλά εκεί που θα λέγαμε δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Στις πιο απομονωμένες, στις πιο μεμονωμένες. Άρα πού ευθύνη πλέον πέφτει όλη η ευθύνη στον καθένα μας. Πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι έχει ευθύνη στο νερό. Και μάλιστα, αν ξεκινήσουμε με τους γονείς, με τα μικρά παιδιά, που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, γιατί εγώ γονιός είμαι, ότι πρέπει να έχουμε 100% επιθύρηση στα μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει δηλαδή τα αφήνουμε και παίζουν και εμείς αμελούμε. Θα πρέπει να υπάρχει 100% επιτήρηση. Μάλιστα, το κινητό τηλέφωνο αποσπά την προσοχή σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ή το διάβασμα ενός βιβλίου, κυρίως το κινητό τηλέφωνο. Και τα παιδιά τα αφήνουμε στο έλεος της μοίρας τους. Και έχουν πνιγμούς και στις παιδικές ηλικίες.
0: Άμα έχεις παιδιά, συνήθως το βιβλίο καταφέρνεις να το ξαναπιάσεις στα χέρια σου μετά τα 12-13.
1: Δεν
0: παιδιών.
1: Υπάρχει κολυμπάν τα παιδιά και εμείς είμαστε δίπλα και απλά συζητάμε ή απολαμβάνουμε το μπάνιο μας. Είναι μια θυσία. Πρέπει να είμαστε παρόν όλη τη διάρκεια που το παιδί παίζει, πλατσουρίζει, χτίζει καστράκια στην άμμο. Και μάλιστα να σας πω ότι πιο πολλοί πνιγμοί γίνονται στα πρώτα 6-7 μέτρα και κυριολεκτικά που σκάει το κύμα. Δεν γίνονται πνιγμοί στα βαθιά.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι το δύσκολο. Μπορεί να είναι κάπως να μπορείς να μπεις, είναι πολύ δύσκολο να βγεις.
1: Εκεί πνίγονται και ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι μεγάλο το ποσοστό τους που πνίγονται και κυρίως θα πρέπει να οργανωθούμε, δηλαδή τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια, επίπλευση, μπρατσάκια και όλα αυτά, πρέπει να φύγει πια την κουλτούρα μας. Πια αυτά είναι μεσαίωνας. Ποιος είπε ότι πρέπει να μάθει το παιδί με μπρατσάκια? Είναι ένα κακό ελληνικό φαινόμενο, πρέπει να το φάμε, να το εξαφανίσουμε τελείως. Θα πρέπει να μάθει από ενός έτους μπάνια, τελείως, επίπλευση. Δεν υπάρχουν πρατσάκια, ούτε εξασφαλίζουν, ούτε ασφάλεια έχουν. Μπορούν να φύγουν ανά πάσα στιγμή και το παιδί να πνιγεί. Ναι. Και δεν επιτρέπεται να βλέπουν παιδάκια ολόκληρα τώρα 8-10 ετών και να έχουν ακόμα πρατσάκια. Τι είναι αυτά, αυτά είναι απαράδεκτα.
0: Άρα λέτε ότι εκεί μπορεί να βοηθήσει το κολυμβητήριο, ας πούμε, από πολύ μικρά.
1: Στην Ελλάδα ζει. Δεν ζούμε στην Ουγγαρία, αν και καλύτερο από εμάς πόλο και καλύτερο από εμάς.
0: Όχι, στο πόλο μια χαρά πήγαμε φέτος.
1: Ευτυχώς έχουμε το πόλο και την στεβλία και μας σώζει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Το κακό μπορεί να γίνει σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, όπως λέμε εμείς οι ειδικοί, το οποίο μας το μάθανε οι γιατροί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός. Μόνο και μόνο αυτό, σαν γονιός που μας ακούει τώρα, θα καταλάβει ότι δίπλα να είσαι όρθιος στην πισίνα και να πνίγεται το στολίδι στο παιδί σου δίπλα, δεν θα το καταλάβεις.
0: Είναι φοβερό.
1: Δεν δίνει σημεία, δεν δίνει αναφορά, δεν κάνει ήχους. Πνίγεται σιωπηλά. Πάντα. Mm. Δηλαδή δεν είναι τι περίπου, πάντα. Και γενικά ο πληγός μια σιωπηλή διαδικασία. Το φωνάζω, χτυπάω τα χέρια μου και το σηκώνω ψηλά και φωνάζω βοήθεια πνίγω. Αυτό είναι μόνο σε επίπεδο κινηματογράφου. Σε επίπεδο πραγματικότητας δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ υπούλος ο πνίγος. Γι' αυτό ο πύλος του ναυαγωσός είναι ψηλά, γι' αυτό ο πύλος του ναυαγωσός είναι σε σημείο που να βλέπει όλο το χώρο με κιάλια. Mm-hmm. Για να μπορέσει να εντοπίσει αυτή τη δύσκολη ώρα που κάποιος συνανθρωπός μας από κάποια αιτία θα αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία του πνιγμού.
0: Ωραία. Ένα θέμα λοιπόν είναι τα παιδιά και αυτό έτσι όπως το περιγράφετε είναι πραγματικά αποδείξει. Δίδει όλο τον τρόμο. Ο παιδικός πνιγμός είναι σιωπηλός. Και όσοι έχουμε βρεθεί σε παραλίες με τα παιδιά μας όταν ήταν πιο μικρά, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα ακριβώς τι σημαίνει έτσι. Πάμε λοιπόν. Ένα είναι τα παιδιά να μαθαίνουν κολύμπι από μικρά. Να επιπλέουν χωρίς μπρατσάκια, χωρίς τις κουλούρες και όλα τα υπόλοιπα. Φεύγουμε από αυτό. Άλλες αιτίες.
1: Ένα βασικό στοιχείο είναι δεν τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Και όταν λέμε κανόνες ασφαλείας, από τα στα γρήγορα τους βασικούς, ότι δεν μπαίνουμε κουρασμένοι μέσα στο νερό, δεν μπαίνουμε όταν έχουμε καταναλώσει φαγητό μέσα στο νερό, το ξέρουμε πια όλοι, αλλά το κάνουν όλοι πλέον. Δεν μπαίνουμε αν μέσα στο νερό διαπιστώσουμε ότι μια περιοχή που έχει θαλάσσια ρεύματα ή που μπορεί να μας πάρει και να μας απομακρύνει και δεν είναι κολυβητές να μας εξαντλήσει.
0: Μπορεί και να μην το ξέρουμε ότι έχει θαλάσσια ρεύματα.
1: Το ξέρουμε, το ρωτάμε. Δεν πάμε τώρα. Δεν είμαστε και στάχνουμε στα νερά, δεν είμαστε Indiana Jones. Πάμε, ξέρουμε που πάμε. Πάμε στην τάδε παραλία, ρωτάμε. Τι παραλία είναι αυτή εδώ πέρα, τι έχει. Μετά ένα βασικό, δεν απομακρυνόμαστε από την αυτή. Ιδιαίτερα με τα στάπ, δηλαδή αυτό το φαινόμενο να μπαίνουμε πάνω σε ένα στάπ, σε ένα στρώμα και να απομακρυνόμαστε. Mm-hmm. Τέλος, το φοράνε στο CV, αξιού και το πρόσωπο που είδαμε πριν λίγες μέρες στη Λίμνο, πολύ σωστά έγινε. Mm-hmm. Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι φοράμε στο CV όσοι είμαστε πάνω. Γενικά, πολλοί κόσμοι μπαίνουν τα στρώματα και απομακρύνεται, και ειδικά και σε μέρες που έχει αέρα, όπως είναι σήμερα, που πολύ εύκολα μπορεί να σε πάρει, να σε παρασύρει και μετά ξεκινάει μια διαδικασία διάσωση που έχει και τεράστιο κόστος και το κυριότερο από όλα το κόστος, κοιτάξτε, δεν είναι ανθρώπινη ζωή. Την ανθρώπινη ζωή θα κοιτάξω όπως θα διασώσει, εντάξει. Ο άνθρωπος με ενδιαφέρει. Άρα αν δεν προσέχει και ο ίδιος, τι να κάνει μετά, πάμε μόνο στη διάσωση. Θα πρέπει να προσέχουμε τα βαθιά νερά, να μην μπαίνουμε τόσο πολύ μακριά από τις σημαδούρες. Πάρα πολύ παραβιάζουν τις σημαδούρες και βγαίνουν αρχαία και δεν έχουν να τις χτυπήσει και σκάφος. Και δεν βουτάμε σε άγνωστα και σε θολά νερά, γιατί μπορεί να έχουμε άσχημο ατύχημα. Προσέχουμε τα μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πια δεν έχουν τις δυνάμεις που είχαν. Και καλό θα ήταν να κολυμπάνε πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου.
0: Και αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο, γιατί χτυπάει και στον εγωισμό του καθενός.
1: Κάποια στιγμή όμως το να γυρνάς είναι τιμή και δόξα, δεν είναι δηλαδή κακό.
0: Ναι, ναι, όχι ενώ, φυσικά ενώ είναι όπως την κρίσιμη στιγμή που τα παιδιά παίρνουν το δίπλωμα από έναν από τους γονείς, έτσι.
1: Δεν γίνεται αυτό, το καταλάβω. Το 80% πνιγμών είναι πάνω από 60 χρονών. Ναι. Τι άλλο θέλω πια, αφού πεθαίνουν. Πνίγονται. Τι άλλο θέλω πια να κάνουν.
0: Και φαντάζομαι οι περισσότεροι μπαίνουν, κολυμπάνε στην αρχή που είναι ξεκούραστοι και είναι δύσκολη η επιστροφή μετά, μάλλον.
1: Δεν είναι μόνο αυτό η κούραση, είναι και ότι συνήθως ο πνιγμός έρχεται μια προηγούμενη, θα λέγαμε, φυσιοπαθολογική διαταραχή. Δηλαδή, μπορεί να πιάσει κάτι με την καρδιά ή κάτι άλλο που έχουν κάποιε αρρώστιε. Καλό θα ήταν, αφού δεν θέλουν να πάνε κοντά σε ένα βαγό σώστα που δεν έχουν κάποιον του παρακολουθεί. Πάρτε ένα ρημάδι στο σίδιο μαζί σα. Δεν είναι κακό να έχει ένα μακαρόνι, να έχει κατάσταση στην επιφάνεια πάνω. Δηλαδή, γιατί δεν προστατεύει τον εαυτό σου, δηλαδή, το βλέπει ότι είστε εκατοντάδες κάθε καλοκαίρι που πνίγεστε. Τι άλλο θέλουμε να φωνάξουμε, να στριγλίξουμε άλλο πώ.
0: Κύριε Γιωβανίδη, να σας
1: προσέχουμε και τα ποτάμια. Θυμάστε πέρσι που είχαμε στο ποταμό του πνιγμού, στι λίμνε και εκεί.
0: Πολύ πιο επικίνδυνα τα ποτάμια έτσι
1: και αλλιώ. Στι πισίνε και τέλο τη θάλασσα. Νομίζω αν όλοι μαζί το συνειδητοποιήσουμε, ξέρετε, δεν το έχουμε καταλάβει ότι πέρα από χαρά έχει και το πνιγμό, ότι υπάρχει και πέρα στη γωνία και ο πνιγμό. Αν το συνειδητοποιήσουμε, θα γίνουμε πιο προσεκτικοί, θα γίνουμε πιο όρημοι και θα αρχίσουμε από ένα να προσέχει τον άλλον και θα μπορέσουμε έτσι να μειώσουμε.
0: Και ότι είναι υπόθεση 2 δευτερολέπτων η ζωή από το θάνατο. Δεν είναι,
1: καταφέραμε τώρα με την ύπαρξη ναυαγοσωστών και την πρόβλεψη κάνουμε το 2024 προς το 2025 να έχουμε 31 λιγότερους πνιγμούς. Αυτό σημαίνει περίπου 8-9%. Αυτό περίπου 10% κάθε χρόνο αν μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Κύριε Γιωβανίδη, σε περίπτωση που είμαστε στη θάλασσα και έρχεται ένα μπουρίνι. Πώς ήταν το μπουρίνι που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε. Αλλά δεν έχουμε, θέλω να πω, είμαστε διακοπές. Δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν ξέρουμε τι και πώς. Είναι η περίοδος που λες κάνω διακοπές και από την ενημέρωση, ρε παιδί μου. Και εκεί που είσαι και το πρωί χιλιακάδα και είναι πολύ ωραία. Κολυμπάς και βλέπεις ότι σκοτεινιάζει ο τόπος και τι κάνουμε.
1: Κλείστε την ομπρέλα και φέρετε τον κόσμο έξω από την παραλία και φύγετε σε πιο μέσα περιοχές, γιατί υπάρχει ο κεραυνός, σκοτώνει ο κεραυνός. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε με τον κεραυνό και πόσους νεκρούς έχει ο κεραυνός και θα πάθετε σοκ τα στοιχεία πια. Μεγάλο κεφάλαιο.
0: Κλείνουμε ομπρέλα λοιπόν.
1: κλείνουμε ομπρέλα και φεύγουμε. Και βγάζουμε τον κόσμο έξω από το νερό και εξαφανιζόμαστε. Γιατί είναι θέμα λεπτών. Ναι, με τον μπουρίνι, άμα σκοτεινιάσει και γίνει μια σκούρα μπλε γραμμή στο βάθος, είναι θέμα λεπτών. Δεν είναι μπάκα και ένα λεπτό να στείλει. Είναι θέμα ταχύτητα. Είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το πόσο τη απόλυτη άπνοια που δημιουργεί πριν, ένα γρήγορο αεράκι και μετά μπορεί να τα σπάσει όλα. Κάνει 50 μίλια αέρα. Δηλαδή είναι απίστευτο πόσο γρήγορα έχει και πόσο δυνατό είναι. Κλείνουμε ομπρέλε πάνω απ' όλα. Η ομπρέλα είναι και να χτυπήσει άνθρωπο, να βγάλει μάτι. Είναι τόσο πολύ έτσι εύκολο να γίνει ένα κακό. Και απομακρυνόμαστε γρήγορα από την παραλία, να φάμε κανένα κεραυνό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
0: Αλλά πάμε κάτω από τα δέντρα, ας πούμε, αν έχει δέντρα πίσω.
1: Φεύγουμε. Πάμε και πάμε κάπου που να μην είμαστε εκτεθειμένοι πλέον στην παραλία. Και ένα βασικότερο είναι όταν κάτι το βλέπουμε και πνίγεται, να του δώσουμε κάτι το οποίο επιπλέει. Μην πάμε να τον σώσουμε εμείς, αν δεν είμαστε να βαγωσώστε. Δηλαδή, πάρτε από την παραλία ένα σωσίβιο, μια σανίδα του Γουιντσέρφ. Σανίδα του Γουιντσέρφ, πάρτε. Ένα ποδήλατο, κάτι. Γιατί μόνο αυτό θα τον κρατήσει πάνω στην επιφάνεια και όχι εσείς. Δεν είστε ναυαγός, σώστε, δεν θα τον σώσετε ποτέ. Το πιο πιθανό είναι η στατιστική, λέει διπλούς και τριπλούς μυγούς το βράδυ, δυστυχώς χωρίς να τα έχουμε φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο να σώσει κάποιο ο οποίος πνίγεται, γιατί αυτός ψάχνει να βρει αέρα και οτιδήποτε πλησιάζεται, το πατήσει κάτω για να προσπαθήσει να αναπνεύσει. Και εκεί θα σε πνίξει χωρίς να το καταλάβεις, ακόμα και αν είσαι καλός κολυβητής και ψάχνει να το φεκάθει. Πάλι εδώ πέρα μπαίνει η άγνοια που σκοτώνει.
0: Ναι, ναι, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα, κύριε Ιωαννίδη, γιατί ανοίξατε πολλά θέματα μαζί.
1: Ναι, είναι πολλά θέματα. Γιατί είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα. Δηλαδή είναι κάτι απλό. Και καλά, και ένα άνθρωπο ήταν για μα την ίδια αξία θα έχει, είτε ένα είτε 300.
0: Εννοείται, ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ότι είναι από τα πρώτα. Είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι από το αρχαίο, είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή, αν δεν φωνάξουμε και καλώ κάνετε και το αναδεικνύετε και εμεί, σαν Ελληνική Ναυαγωγική Ακαδημία που είμαστε σχολεία, αλλά ταυτόχρονα και δουλεύουμε το καλοκαίρι στι παραλίε, τα βλέπουμε τα πράγματα σε πρώτη γραμμή. Τα στατιστικά από εμά βγαίνουν. Δεν του αναβαγωσώσει, βγαίνουν από κάποια άλλη υπηρεσία. Τα δίνουμε στο λιμεναρχείο και το λιμεναρχείο μετά τα συγκεντρώνει και έχουμε εικόνα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε καλή εικόνα. Ξέρουμε και τι ώρε που γίνονται οι τιμοί. Όλα αυτά με τη Save Water Sport προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το καρκίνο. Είναι κακό αυτό που συμβαίνει. Δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα ξαναμιλήσουμε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Γιατί
1: από την όμορφη Σαντορίνη, την ηλιόλουστη.
0: Να είστε καλά.
1: Από τις παραλίες, ευχόμαστε κανένας ποιμός από εδώ και πέρα από το καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

Λοιπόν, το έχουμε πει ότι εσείς είστε οι ρεπόρτερ μας, οι ακροατές μας, και πήρε φίλος ακροατής λίγο νωρίτερα τη Μαρία Ιωάννου τηλέφωνο και της είπε ότι από την Ελευσίνα, από τα διόδια της Ελευσίνας και μετά, δεν κινούνται σχεδόν καθόλου τα αυτοκίνητα. Ψάχνουμε, δεν έχω βρει να υπάρχει συμβάν. Ό,τι μάθω θα σας το πω, εν πάση περιπτώσει.

0: Στο μεταξύ, χρωστάω τα μηνύματά σας με αφορμή τη Θέουτα. Λέει ο Λάμπρος, κοιτάξτε παράνοια. Η Θέουτα είναι αφρικανικό έδαφος, είναι Αφρική, είναι καταπατημένο έδαφος από την Ισπανία στην Αφρική και θεωρούν λάθρο τους Αφρικανούς που είναι σε αφρικανικό έδαφος. Και που θα ζήσουν, το διανοείστε, να είσαι στη Μαλακάσα και να σου λέει να είσαι λάθρος στο Μεξικό σε άλλη Ήπειρο. Αύριο θα μιλήσουμε για τη Θέουτα αναλυτικά και για όλα αυτά που έχουν συμβεί εκεί. Θα έχουμε το στρατή Αγγελή και θα μιλήσουμε γι' αυτό και όχι μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, με τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 19 εκατομμύρια από άλλες χώρες, είτε Ασία, Αμερική, Αργεντινή, Ιράκ, Ιράν, Συρία κτλ. Σύνολο είναι 19 εκατομμύρια νόμιμοι και μη νόμιμοι, βέβαια, λέει. Από τα 19, τα 10 είναι Τούρκοι, αδέρφια του ΝΑΤΟ μας. Το εντυπωσιακό, λέει, είναι ότι ζουν 21 εκατομμύρια Ευρωπαίοι στην Ασία, αλλά αυτοί, λέει, δεν πουλάνε χαρτομάτια στα φανάρια. Είναι τσέι, λέμε, CEO λοιπόν, είναι στρατός Κοντζαμπάσιτων κτλ. Συγγνώμη, λέει ο Νίκος, για ποια ισλαμοποίηση μιλάνε οι φασίστες, τα νούμερα δεν τα λέω εγώ, τα βλέπει όποιος θέλει. Μπαίνετε στη Διεθνή Αμνηστία και κάνετε κλικ στο παράθυρο για τα στατιστικά της μετανάστευσης. Και για τις φωτιές και όχι μόνο, ο Λάμπρος λέει, θα μπορούσε βέβαια και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έχουν την καλοσύνη και τη διάθεση, να μην δίνουν τα λεφτά για Φεράρι της Πόπης και για Ντόλτσε Βίτα της Εύας Καϊλή, να το διαχειριτεύουν σε πυροσβεστική, στα σχολεία, στα παιδιά, στα νοσοκομεία, αν θέλουν, λέει, δεν επιμένω. Βέβαια, λέει, σου λέει και τα κάλαντα ο Σάκης Ρουβάς, με 50.000 το δευτερόλεπτο, να μην αδικό και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο Λάμπρος. Για λεφτά θα μιλήσουμε και τώρα και για τα λεφτά εκεί, τους παχυλούς μισθούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι αστειεύομαι έτσι για τους παχυλούς μισθούς. Είχαμε ανακοίνωση απόφασης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό, ότι αυξάνεται το αφορολόγητο των tips, των φιλοδωρημάτων που μπαίνουν με ηλεκτρονική πληρωμή. Ουσιαστικά, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Στα 6.000 το χρόνο αυξάνεται το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε βίντεο πανήρτησε σημειώσει ότι το ποσό των 300 ευρώ το μήνα, δηλαδή 3.600 το χρόνο, ανεβαίνει στα 6.000 ευρώ. Τώρα εδώ να θυμίσουμε ότι το ποσό αυτό, το αφορολόγητο, το είχε μειώσει ο ίδιος. Δηλαδή με τα φιλοδωρήματα στις πληρωμές τις ηλεκτρονικές, τώρα το αυξάνει και πάλι. Καλό, ορίζουμε εδώ τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Κύριε Χότζογλου, γεια σας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καλό μεσημέρι. Τι αυξομειώνεται το αφορολόγητο στα tips?
1: Γελάω. Κοιτάξτε, η χθεσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού είναι μια ομή παραδοχή της αποτυχίας του μέτρου της φορολόγησης του φιλοδωρημάτων.
0: Γιατί αποτυχία, λέτε?
1: Γιατί καταλάβανε ότι η εφαρμογή του μέτρου είχε το αντίθετο αποτέλεσμα με αυτό που περιμένανε. Μας έλεγε όταν επινοήσανε να φορολογήσουν το φιλοδόρημα από τα 300 ευρώ και μετά, μας έλεγαν από το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα ο κύριος Πετραλιάς, ότι υπολογίζουν ότι το φιλοδόρημα στη χώρα μας ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Αν είναι δυνατόν.
0: Τα 80 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα.
1: Ναι. Τέτοια νούμερα.
0: Είμαστε γαλαντόμοι γι' αυτό. Ναι.
1: Πάτε παράδειγμα από τον εαυτό σας, όπως παίρνω παράδειγμα και εγώ από τον εαυτό μου. Όταν παραγγέλνω σουβλάκια ή πίτσα, δεν δίνω πάνω από 2-2,5 ευρώ στο Deliveroo. Mm-hmm. Στην καφετέρια, όταν κάθεσαι και έχει ο καφές 3,50, αν δεν αφήσεις 5 ευρώ. Να αφήσει 1,5 ευρώ φιλοδόρημα. Mm-hmm. Μάλλον νομίζαν ότι όλοι είναι Αντετοκούμπο και Ρονάλντο που έρχονται μια φορά το καλοκαίρι και αφήνουν τα παχυλά φιλοδορήματα. Αυτό λοιπόν το μέτρο, όταν εφαρμόστηκε, είχε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Πια σταμάτησε ο κόσμος να δίνει φιλοδόρημα με κάρτα.
0: Τα έδινε μετρητά ό,τι είχε να δώσει.
1: Ακριβώς. Και πολύ περισσότερο υπήρχαν και καταστήματα εδώ στην Αθήνα που είχαν βάλει ταμπελάκι που έλεγε ότι δεν δεχόμαστε φιλοδόρημα με POS. Γι' αυτό λοιπόν τώρα το πάει από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ το μήνα. Μόνο που υπάρχει και μια άλλη παραδοχή εδώ. Έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ότι οι νέοι μέχρι 25 ετών δεν φορολογούνται.
0: Ναι.
1: Εμείς στον κλάδο το δικό μας, ο νέος μέχρι 25 χρονών φορολογούνταν και το φιλοδόρημά του, φορολογείται και το επίδομα ανεργίας.
0: Θα πει πάντως κάποιος ότι γιατί να μπαίνει να δίνεται της μετρητής, ας πούμε, και να μην φορολογείται. Θα μπορούσε κάποιος να πει αυτό. Σας λέω ότι είναι ο αντίλογος, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, το φιλοδόρημα είναι μια οικειοθελή παροχή του πελάτη για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρει ο σερβιτόρος, ο ντιλιβεράς, ο ρεσεψιονίστη, η καμαριέρα, ο ψύστης, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Mm-hmm. Δεν τον υποχρεώνει κανείς και δεν είναι τακτική αποδοχή για να φορολογείται. Σε ένα μήνα εγώ μπορεί να βγάλω 200 ευρώ φιλοδόρημα και τον επόμενο μήνα να βγάλω 20, 30, 0. Δεν είναι τακτική αποδοχή το φιλοδόρημα για να φορολογείται και να έχει κρατήσεις και φούμου ύψιλον και όλα τα λοιπά. Επομένως...
0: Παρότι, κύριε Χότζογλου, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν εργοδότες που ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό και δεν δίνουν οι ίδιοι, ας πούμε, κάτι παραπάνω. Και το ξέρουμε, το ξέρουμε από νέα παιδιά που εργάζονται, από το περιβάλλον μας δηλαδή, από φίλους, οικογένειες και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι συμψηφίζουν το μισθό με το φιλοδόρημα.
0: Ναι, και είναι πολύ κακό αυτό, γιατί όπως λέτε θα πρέπει να παραμείνει μια οικειοθελής παροχή από τον...
1: Πάρα πολύ κακό. Καταρχήν δεν έχει καμία δουλειά ο εργοδότης με το φιλοδόρημα του εργαζόμενου. Ακόμα και με POS να δίνεται, με κάρτα να δίνεται, πηγαίνει σε ένα κουμπαρά και από εκεί μοιράζεται ισόποσα στους εργαζόμενους.
0: Ναι, δηλαδή πας και σου λέει, ας πούμε, ότι ο μισθός θα είναι τόσο και λέει ο εργαζόμενος, μα δεν είναι αυτό όμως αρκετό, και σου λέει ναι, αλλά έχεις καλά φιλοδορήματα, αλλά σου συμψηφίζει.
1: Όχι μόνο αυτό, αν υποθέσουμε ότι ο μισθός είναι 950 ευρώ, του έδινε 600 ευρώ ο εργοδότης και άλλα 350 ήταν ο φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Είδαμε και τέτοια φαινόμενα στην αρχή της εφαρμογής του μέτρου. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε τώρα, δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Αντί να ασχοληθούν με το γεγονός ότι τους έχουμε κάνει καταγγελίες επώνυμες με επιχειρήσεις για παράνομες πρακτικές, για 7ήμερη εργασία, για 15ωρη δουλειά την ημέρα, για απολύσεις μέσα στη σεζόν, για συμβάσεις ενός μήνα, 20 ημερών, 30 ημερών. Αντί να ασχοληθούν με αυτά, έκανε και διάγγελμα κιόλας και έλεγε αν δουλεύει σεζόν. Ξέρει ο κ. Μητσοτάκης τι σημαίνει σεζόν, ξέρει τι είναι να δουλεύει σεζόν. Αλλά θα μου πει, δεν ξέρει τι είναι να δουλεύει γενικά, αλλά λέμε για σεζόν. Ξέρει τι σημαίνει, που το παρουσιάζει κιόλα σαν επίτευγμα ότι πάει το φιλοδόρημα από τα 300 στα 500 ευρώ. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις κενές θέσεις εργασίας που έχουμε στον κλάδο.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
1: Δώσουμε το εξής οξύμορο. Να έχουμε επίσημη καταγεγραμμένη ανεργία 8% και να έχουμε 80.000 κενές θέσεις σε ένα κλάδο. Μόνο στο δικό μας, δεν βάζουμε το ανασκευαστικό. Άρα κάτι σημαίνει. Το να μην θέλουν οι συνάνθρωποι σου, οι συμπολίτες σου να πάνε να δουλέψουν, κάτι σημαίνει. Κάτι πάει λάθος.
0: Ναι. Μάλιστα. Δώστε μας και μια εικόνα. Είμαστε στη μέση της τουριστικής περίοδου, της θερινής τουριστικής περίοδου. Δώστε μας και μια εικόνα έτσι, από τα κυριότερα εργασιακά προβλήματα. Είπατε μια σειρά πριν από αυτά, αλλά λέω από αυτά που εντοπίστηκαν φέτος μέχρι τώρα που σας έχουν καταγγείλει.
1: Είναι το καλοκαίρι της πλήρης ασυδοσίας. Εργοδοτική παραβατικότητα στο φουλ. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε όλους τους εργοδότες, αλλά στο τέλος αναγκάζονται να παρανομήσουν και οι σωστοί, γιατί πέφτουν θύματα αφέμιου του ανταγωνισμού. Έχουμε την καταστραστήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, της εφαρμογής της. Τη χτυπάνε οι εργοδότες, οι λογιστές, σε βαφτίζουν διευθυντή, σε βαφτίζουν στέλεχος, σου δίνουν 1% από την επιχείρηση για να είσαι μέτοχος. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι μπορεί να περάσει από το μυαλό τους, το κάνουμε για να γλιτώσουμε το μισθολογικό κόστος. Εξαντλητικά ωράρια για να καλυφθούν τα κενά, εντατικοποίηση της δουλειάς και στο τέλος της ημέρας καθόλου καλές υπηρεσίες.
0: Ναι, μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Χότζογλου, γιατί δεν κάνετε διακοπές τώρα, γιατί είναι η περίοδος αυτή που είναι η πιο εντατική εργασία και τα περισσότερα προβλήματα τις περισσότερες φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

σκλάβος για πάντα, όπως θέλουν και πολλοί εργοδότες τους εργαζόμενους. Αυτό είναι ο σκλάβος για πάντα του Βαγγέλη Γερμανού όμως εδώ. Λοιπόν, δεν είναι, παραμένουμε με άσχημα νέα και από το μέτωπο της Αττικοβιωτίας. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης των κατοίκων από τη Λιβαδόστρα προς τα Βίλια. Καταλαβαίνετε ότι η μάχη εκεί συνεχίζεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα εναέρια μέσα, αν ξεκίνησαν κάποια δειλά-δειλά ή όχι. Μέχρι στιγμής ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, το ξέρετε και το ξέρουμε. Στο Πόρτο Γερμανό η καταστροφή είναι τεράστια. Είναι σχεδόν ολική δηλαδή, όπως μας έλεγε και ο κύριος Γκιόκας πριν, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Οικιστών. Πάνε όλα τα εξοχικά. Το Πόρτο Γερμανό τέλειωσε, είπε. Αυτό είπε. Θα δούμε. Η ημέρα του απολογισμού, η αυριανή, θα είναι μια ακόμα πολύ οδυνηρή ημέρα. Το θέμα είναι προς το παρόν να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Ευτυχώς έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έχουν βγει και οι πυροσβέστες, μας είπε ο κ. Γκιόκας από εκεί. Το συντομότερο που θα μπορέσουν τα εναέρια μέσα να συμμετάσχουν είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει στο να αλλάξει λίγο η κατάσταση. Έχουμε αναζωοποιρώσεις και στην Αιγιάλια,

0: τόσο εμείς εδώ δίνουμε μάχη, τη δικιά της μάχη δίνει η Μαρία Ιωάννου μέσα για να έχουμε ξανά επικοινωνία. Τους έχουμε τρελάνει τους ανθρώπους και τρέχουν οι ίδιοι έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι σημαντικό να μπορούμε να σας ενημερώσουμε, να μάθουμε τι γίνεται και να το μάθετε μαζί μας. Καλημερίζω την Άγια που αναφέρεται στο θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Χότζογλου και λέει: ξέρω από τον άντρα μου ότι ο επιχειρηματίας κρατάει τα μισά φιλοδορήματα. Α, αυτά είναι. Καλά, είπε ο σκλάβος για πάντα. Από τους σερβιτόρους λέει τα μισά φιλοδορήματα, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με ένα άλλο νέο. Τα μάζεψε ρονάρον ο Ινφαντίνο και απέσυρε το σχέδιο για ιδιώτες επενδυτές στο Μουντιάλ. Προς το παρόν δεν ιδιωτικοποιείται περαιτέρω δηλαδή το Μουντιάλ, γιατί έγινε ο κακός χαμός στις ποδοσφαιρικές νομοσπονδίες, αντέδρασαν οι περισσότερες.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 170.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
4: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
4: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
3: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
7: Καλώς τους!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Oh, Father, tell me.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
1: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
1: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
4: Ροδίον τι?
5: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
7: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκο αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: μερικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στην αναβάθμιση των υποδομών των Λειψών προχωράει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με έργο που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματος του δικτύου ηλεκτροδότησης και τον εξυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού. Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξη του ιστορικού αρχοντικού βουβάλη στην Κάλυμνο, ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία του νησιού. Με την ολοκλήρωση του έργου, το εμβληματικό κτίριο θα αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες. Έτοιμα για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ, υποβάλλει ο Δήμος Ρόδου με στόχο την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και την κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς λειτουργίας του. Το πράσινο φως για την υλοποίηση έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Αστυπάλαια έδωσε η Διεύθυνση Δασών 12 Νήσου, εγκρίνοντας την επέμβαση στις απαιτούμενες δημόσιες εκτάσεις. Μετά το Καστελόριζο, το σκυτάλι παίρνει Ρόδος, όπου το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται το Σεπτέμβριο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ενώ η αυλαία θα πέσει στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ, σηματοδοτώντας την επέκταση του θεσμού σε περισσότερα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. It's gonna be a good night.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
0: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
1: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
0: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
1: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
0: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
1: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
0: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Κάθε

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
7: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
9: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
10: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
11: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
13: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι Έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος Ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην αναβάθμιση των υποδομών των Λειψών προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έργο που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου ηλεκτροδότησης και τον εξυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού. Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού αρχοντικού Βουβάλη στην Κάλυμνο, ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία του νησιού. Το εμβληματικό κτίριο θα αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, ενισχύοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα της Καλύμνου. Έτοιμα για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ υποβάλλει ο Δήμος Ρόδο. Στόχος η ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και η κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς λειτουργίας του. Το πράσινο φως για την υλοποίηση έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποίησης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Αστυπάλαια έδωσε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, εγκρίνοντας την επέμβαση στις απαιτούμενες δημόσιες εκτάσεις. Μετά το Καστελόριζο, τη σκητάλη παίρνει Ρόδος, όπου το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτίου Αιγαίου συνεχίζεται το Σεπτέμβριο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η αυλαία θα πέσει στο Ρωμαϊκό Οδείο Δισκό.
21: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φραντζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στην αναβάθμιση των υποδομών των Λειψών προχωράει η περιφέρεια του Αιγαίου με έργο που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματος του δικτύου ηλεκτροδότησης και τον εξυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού. Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξη του ιστορικού αρχοντικού βουβάλη στην Κάλυμνο, ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία του νησιού. Με την ολοκλήρωση του έργου, το εμβληματικό κτίριο θα αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες. Έτοιμα για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ υποβάλλει ο Δήμος Ρόδου με στόχο την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και την κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς λειτουργίας του. Το πράσινο φως για την υλοποίηση έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Αστυπάλαια έδωσε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου εγκρίνοντας την επέμβαση στις απαιτούμενες δημόσιες εκτάσεις. Μετά το Καστελόριζο, το σκυτάλι παίρνει Ρόδος, όπου το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται το Σεπτέμβριο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ενώ η αυλαία θα πέσει στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ, σηματοδοτώντας την επέκταση του θεσμού σε περισσότερα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
10: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
11: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
10: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
11: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
10: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
10: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
13: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
14: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
13: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
14: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην αναβάθμιση των υποδομών των Λειψών προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έργο που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου ηλεκτροδότησης και τον εξυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού. Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού αρχοντικού Βουβάλη στην Κάλυμνο, ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία του νησιού. Το εμβληματικό κτίριο θα αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, ενισχύοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα της Καλύμνου. Έτοιμα για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ υποβάλλει ο Δήμος Ρόδου. Στόχος η ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και η κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς λειτουργίας του. Το πράσινο φως για την υλοποίηση έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποίησης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Αστυπάλαια έδωσε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, εγκρίνοντας την επέμβαση στις απαιτούμενες δημόσιες εκτάσεις. Μετά το Καστελόριζο, τη σκητάλη παίρνει Ρόδος, όπου το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτίου Αιγαίου συνεχίζεται το Σεπτέμβριο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η αυλαία θα πέσει στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΠΟ.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Τόρμλαρ.
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 41 0 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22 41 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22 46 0 70 619.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.

0: όλος η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αλήθεια.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στην αναβάθμιση των υποδομών των Λειψών προχωράει η περιφέρεια του Αιγαίου με έργο που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματος του δικτύου ηλεκτροδότησης και τον εξυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού. Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξη του ιστορικού αρχοντικού βουβάλη στην Κάλυμνο, ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία του νησιού. Με την ολοκλήρωση του έργου, το εμβληματικό κτίριο θα αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες. Έτοιμα για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ υποβάλλει ο Δήμος Ρόδου με στόχο την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και την κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς λειτουργίας του. Το πράσινο φως για την υλοποίηση έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Αστυπάλαια έδωσε η Διεύθυνση Δασών 12 Νήσου εγκρίνοντας την επέμβαση στις απαιτούμενες δημόσιες εκτάσεις. Μετά το Καστελόριζο, το σκυτάλι παίρνει Ρόδος, όπου το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται το Σεπτέμβριο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ενώ η αυλαία θα πέσει στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ, σηματοδοτώντας την επέκταση του θεσμού σε περισσότερα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
1: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην αναβάθμιση των υποδομών των Λειψών προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έργο που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου ηλεκτροδότησης και τον εξυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού. Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού αρχοντικού Βουβάλη στην Κάλυμνο, ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία του νησιού. Το εμβληματικό κτίριο θα αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, ενισχύοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα της Καλύμνου. Έτοιμα για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ υποβάλλει ο Δήμος Ρόδο. Στόχος η ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και η κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς λειτουργίας του. Το πράσινο φως για την υλοποίηση έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποίησης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Αστυπάλαια έδωσε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, εγκρίνοντας την επέμβαση στις απαιτούμενες δημόσιες εκτάσεις. Μετά το Καστελόριζο, τη Σκυτάλη παίρνει Ρόδος, όπου το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτίου Αιγαίου συνεχίζεται το Σεπτέμβριο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η αυλαία θα πέσει στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΠΟ.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κόσμος 938.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
10: τα
9: εποχή.
10: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x 430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στην αναβάθμιση των υποδομών των Λειψών προχωράει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με έργο που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματος του δικτύου ηλεκτροδότησης και τον εξυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού. Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού αρχοντικού βουβάλη στην Κάλυμνο, ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία του νησιού. Με την ολοκλήρωση του έργου, το εμβληματικό κτίριο θα αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες. Έτοιμα για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ υποβάλλει ο Δήμος Ρόδου με στόχο την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και την κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς λειτουργίας του. Το πράσινο φως για την υλοποίηση έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή του Αιγαίου Ιωάννη στην Αστυπάλαια έδωσε η Διεύθυνση Δασών 12 Νήσου εγκρίνοντας την επέμβαση στις απαιτούμενες δημόσιες εκτάσεις. Μετά το Καστελόριζο, το σκητάλι παίρνει Ρόδος, όπου το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτιού Αιγαίου συνεχίζεται το Σεπτέμβριο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ενώ η αυλαία θα πέσει στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ, σηματοδοτώντας την επέκταση του θεσμού σε περισσότερα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Κόσμος 938.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στην αναβάθμιση των υποδομών των Λειψών προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έργο που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματων του δικτύου ηλεκτροδότησης και τον εξυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού. Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού αρχοντικού βουβάλη στην Κάλυμνο, ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία του νησιού. Το εμβληματικό κτίριο θα αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, ενισχύοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα της Κάλυμνο. Έτοιμα για την πρόσληψη 38 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ υποβάλλει ο Δήμος Ρόδο. Στόχος η ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών και η κάλυψη αναγκών σε διάφορους τομείς λειτουργίας του. Το πράσινο φως για την υλοποίηση έργου βελτίωσης της αγροτικής οδοποίησης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Αστυπάλαια έδωσε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, εγκρίνοντας την επέμβαση στις απαιτούμενες δημόσιες εκτάσεις. Μετά το Καστελόριζο, τη Σκυτάλη παίρνει Ρόδος, όπου το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου Νοτίου Αιγαίου συνεχίζεται το Σεπτέμβριο στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η αυλαία θα πέσει στο Ρωμαϊκό Οδείο της ΚΟ.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

0: my God, I know I'm one.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.